0: 92,6.
1: What the best is going on.
2: Μουσείο Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας Θεσσαλονίκη. Το Μουσείο Κοτσανά παρουσιάζει για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη την πλήρη συλλογή εκθεμάτων, μια πολιτιστική και επιστημονική πρόταση που φωτίζει το τεχνολογικό θαύμα του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού. Η έκθεση περιλαμβάνει περισσότερα από 60 λειτουργικά εκθέματα, αποτέλεσμα 30 χρόνων έρευνας με διαδραστικές εφαρμογές και οπτικοακουστικό υλικό. Έως 31 Μαΐου στο Πανόραμα Digital Theater της Συμπρωτεύουσας.
1: What the best is going on. Από τον Best 92,6.
2: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί στο μεγάλο ανοιξιάτικο πάρτι του Best στην Αίγλη Ζαπίου για να γιορτάσουμε τον ωραιότερο μήνα της Άνοιξης, την Παρασκευή 15 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Be there, be best. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
3: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
5: Τρελάνε μας!
6: Τίποτα! Τίποτα!
5: Πεθαρά μου!
7: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
8: Κυριακή μεσημέρι στο Μέγαρο. Μια συναυλία για όλους. Μελωδίες που ταξιδεύουν τη φαντασία. Μια μεγάλη συμφωνική ορχήστρα και η μαγεία της ζωντανής μουσικής. Μια ξεχωριστή συμφωνική εμπειρία για μικρούς και μεγάλους, γεμάτη χρώμα, συνέστημα και μουσική για όλη την οικογένεια. Με αγαπημένα έργα των Μπιζέ, Ραβέλ, Γκέρσουιν και Μάρκες σε μια συναυλία που αξίζει να ζήσετε μαζί. Γαλάζια Κυριακή. Μια συναυλία για όλους. Με την Άντια Κοντογιώργη και την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Κυριακή 17 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι. Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Εισιτήρια από 10 ευρώ. Η συναυλία είναι προσβάσιμη σε παιδιά με στιτηριακή και νευροαναπτυξιακή αναπηρία. Χορηγός προσβασιμότητας Alpha Bank. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
9: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
10: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
11: Choose music. Choose best. And another 2,6.
12: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
13: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
12: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
13: Φυσικά, BioClima.
14: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft Paint.
15: Λοιπόν, οι Chicago Bulls έμπαιναν στο γήπεδο με το Eye in the Sky. Και τώρα, επειδή ο Παναθηναϊκός παίζει σήμερα με τη Βαλένθια στις 9 και 4 το βράδυ, ψάχναν να βρουν ένα τραγούδι. Με ποιο τραγούδι θα μπορούσε να μπει ο Παναθηναϊκός στο γήπεδο, βέβαια σε slow motion, έτσι, να το δείτε από την τηλεόραση, όχι να είστε εκεί, για να το καταλάβετε. Και διάλεξα αυτό. Επαναλαμβάνω, θέλει slow motion, έτσι δεν πάσει τώρα. Και Λεσόρ μπροστά να τεινάζει το μαλλί.
16: Best.
15: τουλάχιστον για αρχήν ό,τι πρέπει. Το τέλος δεν ξέρω πώς θα μας βρει.
11: The best.

Καλημέρα, 7 και 10 πρώτα λεπτά. Πέρασε η ώρα με αυτό το τραγούδι, είναι και 7 λεπτά. Ο Πάνος Λάκα της μιλάει, επιλέγει τη μουσική μέχρι τις 8 στον Best. Επιτέλους Παρασκευή.

Χρόνια πολλά στον Αρσένιο, την Αρσενία, το θεολόγο, τη θεολογία. Παγκόσμια ημέρα γαϊδάρου. Από αυτά τα υπέροχα ζωάκια άλλο τίποτα γύρω μας. Παγκόσμια ημέρα για τον καρκίνο των οθικών. Παγκόσμια ημέρα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς ημισελήνου.

Καλημέρα στο Χαροκόπιο, καλημέρα στην Παρασκευή, το Δημήτρη, στο Μάνο, στη Νέα Σμύρνη, στην Αρκίτσα, κλασική εδώ, πρωινή ακροατές. Πάμε για Ραπανάθα, ευχαριστώ. Καλημέρα στο Βασίλη, στο νέο Βουτζάπ.

Ο Βασίλης ο Μπρουσιανός λέει: λέμε ότι θέλουμε. Ναι, λες ό,τι θέλεις μόνος σου, έτσι. Μπορείς να πεις ό,τι θέλεις. Α, εννοείς εδώ στην εκπομπή. Μπορείς να πεις ό,τι θέλεις, αλλά δεν σημαίνει ότι θα τα ακούσει κιόλας. Αξιοκρατικά, ρε παιδί μου, είναι δημοκρατία. Τι θες να πεις, πες μου παιδί μου, τι θες. Δεν φτάνει που ξεμείναμε από εισιτήριο Μετάλλικα. Πολύ φοβάμαι ότι, δεν θα ακούσουμε και το Σαμάθα σήμερα. Ή το θες ή δεν το θες.

Σας είπα ότι σήμερα θα έχει συννεφιά. Έχει συννεφιά. Μπορεί να πέσει και καμιά ψηλή. Βροχή εννοώ. Θερμόμετρο μέχρι 25 βαθμούς. Αποζημίωση αύριο με ήλιο, μπόλικο, αρκετό, ζεστό, θερμόμετρο μέχρι 29. Προσέξτε τώρα, αύριο θα έχει βοριαδάκι, μετά το μεσημέρι νοτιά. Ίδιο σκηνικό του καιρού και την Κυριακή, δηλαδή θα ξεκινήσει με βοριά και το μεσημέρι, μετά το μεσημέρι θα το γυρίσει σε νότιο νοτιοδυτικό, που σημαίνει ότι αν θέλετε να πάτε για μπάνιο, η θάλασσα είναι χάλια. Φυσικά ξέρω πώς θα είναι η θάλασσα και από πού φυσάει και αν θα φυσάει προς τα μέσα ή προς τα έξω. Τι δουλειά κάνουμε. Με νοτιά δεν πας στις παραλίες της Αττικής της νότιας.

Άρα Πόρτο Ράφτη και Κερατέα είναι καλά για μπάνιο. Δυτικός, αν είναι δυτικός, καρφί ο άνεμος μπορεί. Βασικά τώρα συζητάμε για μπάνιο 8 Μαΐου. Τι είναι αυτά?

Ευχαριστούμε, Ρελάκατσι, που μας ενημερώνεις. Πού να πάμε για μπάνιο, πουθενά. Να πας στις Κυκλάδες αν έχεις τα κότσια. Πας και κάνεις βουτιές στο Σούνιο εδώ πέρα τοπικά.

δημοσκόπηση ρώτησε τους Αμερικανούς αν θα νικούσαν τον Τραμπ σε καυγά. Οι απαντήσεις έγιναν viral. Θα τον μπλακώνατε? Και αν τον μπλακώνατε θα κερδίσατε?

Το 75% των δημοκρατικών, εννοείται των δημοκρατικών, δήλωσε ότι πιστεύει ότι θα μπορούσε να νικήσει τον Τραμπ σε καυγά. Οι δημοκρατικοί τον έχουν φτιάχτη. Στους ρεπουμπλικάνους το 33% απάντησε ότι θα μπορούσε να κερδίσει, ενώ το 39% θεωρείται ότι ο Τραμπ θα επικρατούσε. Τι δείχνει, από μια απλή δημοσκόπηση. Δημοκρατικοί, ρεπουμπλικάνοι. Το ψηφίζεις, θα τις φας.

λιωσίων βλέπω εδώ, αχαρνών, ρυθμίσει στην Ποσειδόνο, στην Καλυθέα, το παλαιό Φάληρο, τον Άλυμο. Πιθανές ρυθμίσεις σε τοπικούς αγώνες όπως στην περιοχή της Πάρνηθα, στην Ανάβαση. Έλα. Ναι, τι ώρα. Δεν μπορώ να ξέρω τι ώρα τώρα, πρέπει να το ψάξω.

λοιπόν το Σάββατο και την Κυριακή θα κλείσουν δρόμοι και στη Φυλή. Στη Λεωφόρο Πάρνηθος. Το Δήμο Αθηναίων γενικά θα είναι λίγο τα πράγματα στην Καλλιρόης, βλέπω. Δηλαδή θα περνάει από παντού. Τώρα τι να σας πω. Αυτά που ξεκινήσει από την Πάρνηθα και θα πάει στο κέντρο, μετά στην Πειραιώ, στο Μοσχάτο, στην Καλλιθέα, στο Φάληρο, στον Άλυμο, Ηλιούπολη, Γλυφάδα, Βουλιαγμένη. Καθίστε στα αυγά σας. Ή να πάρετε το ποδήλατό σας και να πάτε από κοντά, δεν ξέρω.

Υπάρχουν, άμα ψάξετε, γιατί με ρωτάτε, άμα βάλετε ποδηλατικός αγώνας ή κάτι Σαββατοκύριακο και ημερομηνία, ποιοι δρόμοι κλείνουν, τι άλλο να βάλεις. Θα στο βγάλει τον Google. Για τους Μετάλλικα μου λέτε ότι τους άκουγα, άκουγα το soundtrack από το σπίτι μου στο Μαρούσι. Σας το είπα, ότι υπάρχουν τυχεροί αυτοί που είναι γύρω. Τσάμπα συναυλία, θα τους ακούσω για έκτη φορά. Αυτή τη φορά, χωρίς να είμαι μέσα, μου λέει ένας ακροατής. Το μπαλκόνι μου, τέλειο.

0: Πάμε σε break και επιστρέφω. Πήγε και μισή. Ρελάκατζι, δεν έχεις άγχος για το βράδυ? Ας είναι παπέα που λέμε. Δεν φοβάμαι τίποτα. I'm not scared. Η αναστεναγμή είναι fake, έτσι, για να φτιάξουμε ατμόσφαιρα. Κάποιος να με κλειδώσει, να μου κλείσει κάποιος, να μην βλέπω, να μην ακούω τίποτα. Έχω φίλο που δεν το βλέπει.
1: Choose music. No white god. Oh my gosh. Lift up blacks.
2: Choose best.
3: Being black is responsibility.
2: 92,6.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
7: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και προαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
8: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
9: Μήπως λεφτά?
8: Τα λες και λεφτά.
10: Coupons! Coupons!
9: Από πού ακούστηκε αυτό?
8: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
11: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όρ και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
12: Πάμε!
13: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
14: Μπορεί να τρέξει.
15: Παίζει να βγει και πρώτος.
16: Μπράβο, πατέρα σου!
17: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
15: Ενισχυτικό και φυσικό.
16: Osteomove.
18: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
19: Από την Natural Factors.
20: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
21: Στον κόσμο του μπαρόκ, οι μεγαλύτεροι stars δεν ήταν οι τενόροι, ήταν οι κόντρα τενόροι. Φωνές εκρηκτικές, θεατρικές, σχεδόν εξωπραγματικές. Ο Max Emanuel Cencic, ένας από τους κορυφαίους κόντρα τενόρους παγκοσμίως, έρχεται στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών σε ένα γκαλά μπαρόκ γεμάτο πάθος, ένταση και δεξιοτεχνία. Μαζί με την Καμεράτα, ορχήστρα των φίλων της μουσικής, ζωντανεύει τη μουσική των Χέντελ, Βιβάλντι και Πόρπορα. Η μουσική που έκανε την Ευρώπη να παραλυρεί τον 18ο αιώνα επιστρέφει στο σήμερα. 23 Μαΐου, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Το μπαρόκ πιο σύγχρονο από ποτέ. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
22: Έμεινε ένας. Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
23: Νιώθω λίγο περίεργα.
22: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά.
24: Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
25: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthena Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
26: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς. Τσεκ. Όρεξη για τελείωτο headbanging. Τσεκ. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom. Check. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Choose best. 92,6.
1: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
2: Τα Master Χρώματα, πού είναι?
3: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλυπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλαμε με χρώμα, με χρώμα Master από την Craft Paints.
9: Χρωματοπολείο, στείλε χρώματα Master τώρα.
0: Different. Be best. Be best.

το έχω ξαναπεί αυτό το που το ακούσαμε στο Top Gun. When I kiss your lips. And there's no tenderness like before. Αλλά εδώ το λέει ο Τέλης Αβάλλας. Your fingertips. You never close your eyes anymore. When I kiss your lips. Καλημέρα, καλώς ήρθατε στον Best, 7 και 38 πρώτα λεπτά. And there's no tenderness like before. Ο Πάνος Λάκατζης στη μουσική, την κουβέντα. No 8 Μαΐου, χρόνια πολλά στον Αρσένιο, την Αρσενία, τον θεολόγο, τη θεολογία. And little girl, you're starting to criticize those little things I do. Έχει μια συννεφιά, είναι αυτή η αφρικανική σκόνη που μας έλειψε λίγο, ξανάρθε. Αύριο και μεθαύριο θα είναι καλύτερος ο καιρός, αλλά θα έχει και βοριά, θα έχει και νοτιά, οπότε... You're starting to criticize those little things I do. Καλημέρα στον Κώστα που πάει να... Καλή επιτυχία εύχομαι. Έχει πάει στο Λος Άντζελες να πέσει με αεροπλάνο, να κάνει ελεύθερη πτώση. Αυτό που πιάνονται όλοι μαζί χέρι-χέρι όταν πέφτουν από αεροπλάνο και παρακαλάς να πιάσεις κάποιον. Έλα πιο κοντά, πιο κοντά, πιο κοντά. You never close your eyes anymore. Μπράβο, μπράβο, μπράβο Κώστα. And there's no tenderness like before. Κάνετε και σχήματα και σχέδια. Το τριφύλι μπορείτε να το κάνετε. Σχεδιασμό, έτσι όλοι μαζί. Πόσοι θα είστε? Δύσκολο. Κάτι πιο εύκολο. Α, ένα μονόγραμμα κάτι. Ποιο είναι εύκολο? Μια χαρά ο Κηφισός από τη Μεταμόρφωση μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Δεν το έχω ξαναδεί. Μετά έχει λίγο κίνηση, αλλά κάτι. Δεν... Τηλεργασία. Η Συγκρού έχει κίνηση. Από το Χαϊδάρι και μετά προς Ασπρόπυργο. Ο Καρέας. Αυτές είναι αναπνοές, είναι για το βράδυ. Έχουμε, με ρωτάτε, έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα. Άγχος δεν έχεις, ήρεμος είσαι. Παναθηναϊκή στο μεταξύ, δεν υπάρχει νύχη τώρα. Είναι μόνο πέτσα έχει μείνει, δεν είναι. Ρωτάνε τις γυναίκες τους όσοι έχουν παντρευτεί και έχουν κάνει παιδιά. Αυτές τις αναπνοές πώς τις έκανες τότε, θυμάσαι? Πώς λέγεται αυτή η τεχνική? Και εγώ θέλω.

Γερμανός τουρίστας Βιγκέτς κέρδισε αποζημίωση γιατί ξαπλώστρες σε ξενοδοχείο στην ΚΟ ήταν κρατημένες με πετσέτες. Ξυπνούσε στις 6 το πρωί, δεν έβρισκε καμία. Η γνωστή κράτηση με την πετσέτα, έτσι. Φτάνει στο πάρκινγκ της παραλίας. Έχεις εκπαιδευτεί στη σφύρα, σφαίρα, δεν ξέρω πώς λέγεται αυτό που πετάς. Πετάς την πετσέτα από μακριά να προλάβεις να πιάσεις θέση. Ό,τι πετσέτα έχεις πάνω στην ξαπλώστρα, έτσι. Και δεν την ακουμπάς απλά, πρέπει να την απλώσεις, να πιάσει και, και το κάθισμα και την πλάτη. Πήγε και έκανε μήνυση στο Ανόβερο και κέρδισε 900 ευρώ. Το δικαστήριο έκρινε ότι η οικογένεια δικαιούται επιστροφή χρημάτων για το οργανωμένο ταξίδι τους, ήταν ελαττωματικό. Όχι ξαπλώστρα δηλαδή. Δηλαδή τώρα αν έχεις βάλει πετσέτα στην ξαπλώστρα και εγώ τη βγάλω κατά λάθος, κάτι δεν καπάω και τη, θα πρέπει να πλακωθούμε, έτσι. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Θα γίνει μανούρα, δεν.

Γιατί δεν φαίνεται δικιά σας ξαπλώστρα, δεν καταλαβαίνω. Τι πιο απλό. Από το ανώβερο, από το ανώβερο.

φορώ. Κάποιος μου, ένας ακροατής μου έφτιαξε ένα. Δεν πιστεύω ότι είναι με AI. Φαντάζομαι ότι έχει γίνει πραγματικά. Έτσι, πραγματικότητα έχει γίνει αυτό, αλίμονο. Άνθρωποι πέφτουν από αεροπλάνο, ελεύθερη πτώση, και σχηματίζουν τριφύλλη με τα χέρια. Ελπίζω να μην έχουμε, να μην κάνουμε το βράδυ ελεύθερη πτώση εμείς, έτσι.

ξημερώματα σε κάποιο ξενοδοχείο σε παραλία της Ηλίας. Είχα πετάξει πάνω από 50 πετσέτες να πετύχω ξαπλώστρα. Πρέπει να είναι Ιταλία τώρα. Σωστό, ναι.

Ένα ανέκδοτο ρε Λάκα, δεν μας έχεις πει. Μα έχετε, αφού δεν δουλεύετε. Αραχτίστε. Κάντε καμιά δουλειά, τι σας έχω εδώ. Ο κύριος λόγος που δεν λέω ανέκδοτα είναι για να μην θεωρείτε ότι είναι δικά μου. Γιατί δεν γελάει κανείς. Άρα, τα λέτε εσείς. Λέω ότι είναι δικά σας και δεν με νοιάζει.

καλημέρα και στον Σπύρο που κλειδώθηκε στο εξοχικό απ' έξω. Στην ερημιά. Έλα, εντάξει, δεν σε κάλεσε, τα βρήκες με τον εαυτό σου.

Έλα, ρίξτε καμιά ιδέα τώρα για το τελευταίο. Κάτι να ταιριάζει με Παναθηναϊκό. Όχι, με Παναθηναϊκό δεν θα βρούμε, αλλά κάτι. Α, εδώ πώς είναι αυτό το.

0: έλα τώρα σε παρακαλώ, έλα τώρα, εντάξει. Εντάξει τώρα.
1: Γνωρίζετε κάποιο μενεκέν Σαμάνθα?
0: Αλλή μόνο. Τα φιλιά μου, bye.
1: Σαμάνθα.
2: Σαμάνθα.
3: Σαμάνθα.

0: Αφού με θέλεις.
1: Όχι, όχι. Δεν πρέπει.
0: Θα σου δώσω όλο μου τον εαυτό. Μαζί με το κορμί μου. Θα σε κάνω να το νιώσεις μόλις αγγίξω. Και δεν θα φοβάσαι πια κανέναν.

0: Λοιπόν, μία στάση για τα χρώματα. Μία για τις κόλλες. Μία για τη μόνωση. Θα κάνω στάση στη διπλή γραμμή του δρόμου.
1: Μη μου αγχώνεσαι. Θα κάνουμε μία στάση με craft paints. Χρώματα, κόλλες πλακιδίων, επισκευαστικά, στεγανοτικά, θερμομόνωση. Όλα από μία εταιρεία.
0: Άρα σπίτι με μία στάση. Τώρα μιλάς σωστά.
2: Η craft paints είναι η μοναδική στάση για κάθε ανάγκη ανακαίνησης και επισκευής. Γιατί για το σπίτι σου θέλεις τα πάντα από ένα όνομα εγγύηση. Craft paints. Το χρώμα που αγαπάς, τα δομικά υλικά που εμπιστεύεσαι.
3: Η ώρα είναι 8.
4: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 92,6.
1: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
2: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
1: Πέρτο.
2: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
1: Πέρτο.
3: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
1: Μην το φέρεις.
2: Γιατί?
1: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
4: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Το SNF Gnostos 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Gnostos Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Gnostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Gnostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Gnostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfgnostos.org.
6: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προτέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
7: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
9: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
10: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
11: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
12: Choose music. Choose best.
13: Η Schneider Electric και η M-Systems σας προσκαλούν στη μεγαλύτερη ναυτιλιακή έκθεση, τα Ποσειδόνια 2026. Από 1η έως 5 Ιουνίου, ελάτε να ανακαλύψετε καινοτόμες λύσεις σε Innovation IT, Marine Data Centers και την ενεργειακή διαχείριση του στόλου σας. Σας περιμένουμε στο Hall 1, Booth 1569, για να συζητήσουμε τις ανάγκες σας και να σχεδιάσουμε το μέλλον μαζί. M-Systems Schneider Electric. Μαζί οδηγούμε την εξέλιξη.
14: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
15: Amalfi.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνουμε, πώς είμαστε?
1: Καλά, εσύ?
0: Όλα καλά.
1: Αμφιρά.
0: Μπράβο, έτσι. Και συννεφιασμένα και ελαφρώς βαρέως σκονισμένα. Ναι. Από χθες έσκασε η αφρικανική σκόνη, την περιμέναμε. Σήμερα έχει και μια συννεφιά. Θερμοκρασία όμως είναι καλή.
1: Μια χαρά.
0: Και δεν μασάμε. Πάμε παρέα λοιπόν ως τις 10 στα μικρόφωνα και τη μουσική η Μανίνα Ντάνου.
1: Ο Θεόδωρος Μιχός.
0: Σήμερα Παρασκευή 8 έχουμε φτάσει εσείως
1: Μαΐου. 8,
0: 8, ναι. Το μήνα έψαχνα εγώ, τη μέρα έτσι, καλά πάμε. Μαΐου λοιπόν του 2026, τον ήχο φροντίζει ο Μάριος Κοντούλης. Τα μηνύματά σας ως γνωστό να περιμένουμε στο Live24 και στα social του σταθμού της εκπομπής και τα προσωπικά μας.

0: Παρασκευή λοιπόν σήμερα, έχουμε μπροστά μας το Σαββατοκύριακο. Θα σας πούμε και εμείς ιδέες για οικιακή και όχι μόνο φυσικά ψυχαγωγία. Να βγούμε και εκεί έξω. Μας πείτε και εσείς στο Live24 και στα social. Είπαμε τα μηνύματά σας, τα περιμένουμε. 8 Μαΐου του 2026 γιορτάζει κανένας άνθρωπος, να το ευχηθούμε με όλη μας την ψυχή.
1: Μην με παίρνεις από τα μούτρα ακόμα, δεν μπήκαμε να σου πω.
0: Εντάξει, είπαμε πως έχουμε κανένα ποταμό, όπως είχαμε χθες. Νείλο, τι είχαμε χθες.
1: Δεν έχουμε, δεν ξέρω. Κάτι ακόμα, περίμενε, γιατί είσαι και βιαστικούλη σήμερα.
0: Παιδί μου, ξέρεις, θέλω να αδράξω το.
1: Αύριο έχουμε μετάλλικα.
0: Καλά, εντάξει.
1: Αύριο μεγάλα...
0: έχει αρχίσει ήδη να σύεται η Αθήνα με τα soundcheck.
1: Με τα soundcheck, ναι, είναι χαμός.
0: Έχει πολύ πλάκα. Είδα αυτό τον συνάδελφο της εκπομπής του Λιάγκα. Ναι. Ο οποίος πήγε και πέτυχε τον James Hetfield μόλις έσκασε ο James Hetfield στο αεροδρόμιο.
1: Ναι.
0: Ωραία, φίλε, ετεροντροπή κάπως δηλαδή. Και ο Hetfield να είναι τιτάνας ψυχραιμίας εκεί πέρα. Και στο μεταξύ, νταμάρει ο Hetfield, έτσι. Είναι 2 μέτρα, δεν ξέρω πόσο είναι.
1: Α, ναι.
0: Ναι. Ψηλός και πάρα πολύ επιβλητικός, έτσι, και σωματώδης. Τατουάζ τώρα από πάνω μέχρι κάτω. Φορούσε και την καπελαδούρα του, την καουμπόικη. Μεγάλη κιόλας καπελαδούρα, όχι αστεία. Εντάξει. Πόσες χιλιάδες θα είναι τώρα στο ΆΚΑ το Σάββατο, θα είναι καμιά 70. Θα έχει ενδιαφέρον να μάθουμε έτσι ακριβώς.
1: Δεν μας έχουν πει πόσα εισιτήρια έχουν πωληθεί, σωστά.
0: Πάντως είναι sold out.
1: Είναι sold out, εντάξει.
0: Και έγινε sold out, το θυμόμαστε όλοι, μέσα σε λίγες ημέρες, και πάρα πολύ κόσμος ακόμη παρακαλάει, προσπαθεί να βρει εισιτήρια.
1: Παρότι υπήρχαν γκρίνιες για τις τιμές.
0: Εντάξει, μωρέ, γκρίνιες, πόσο να έχουν τα εισιτήρια των Metallica, δηλαδή τι περιμέναμε. Εντάξει. Αλλά έχω μάθει και για περιπτώσεις μαυραγωρητών, θα μου πεις πρώτη φορά είναι, όχι βέβαια, αλλά αλλάζουν χέρια εισιτήρια για διόλου ευκαταφρόνητα ποσά. Τέλος πάντων, όσοι πάτε να περάσετε...
1: Όχι, αφού υπάρχουν διατεθειμένοι να τα δώσουν...
0: Ναι, ας τα δώσουν, τι να κάνουμε, ελεύθερη αγορά και τα λοιπά. Όσοι πάτε και όσες πάτε, να μας πείτε εντυπώσεις τη Δευτέρα, εννοείται, γιατί εμείς δεν θα είμαστε κανένας από τους τρεις που αυτή τη στιγμή είμαστε μέσα στο στούντιο.
1: Έχουμε όμως τα μπεστάκια παντού.
0: Έτσι,
1: πρέπει. Θα μας δώσουν ανταπόξη. Λοιπόν, γιορτάζει ο Αρσένιος, η Αρσενία, ο Θεολόγος και η Θεολογία.
0: Χρόνια της πολλά.
1: Ενώ έχουμε και αρκετές επαιτίους σήμερα.
0: Τύπου.
1: Με την καλύτερη από όλες να είναι η Παγκόσμια ημέρα γαϊδάρου.
0: Οκ. Okay.
1: Είναι Παγκόσμια ημέρα για τον καρκίνο των οθικών, μακριά από εμάς.
0: Mm-hmm.
1: Για να είναι μακριά από εμάς, βέβαια, πρέπει να ελέγχεστε, κορίτσια.
0: Είναι ελέγχεστε... εύκολο ο έλεγχος.
1: Ναι, είναι ο ενδοκολπικός υπέρηχος, τον κάνει ο γυναικολόγος, μην τον παραβλέπετε, μην τον ξεχνάτε. Αν δεν τον κάνει ο γιατρός σας, θα πηγαίνετε να τον κάνετε έξω. Αλλάξτε γιατρό αν δεν τον κάνει ο γιατρός σας, βασικά. Κάθε χρόνο τουλάχιστον.
0: Τύπου το προγραμματίζει μαζί με το ΠΑΠ, ας πούμε.
1: Ναι, γίνεται πακέτο.
0: Okay.
1: Αν έχετε μια κληρονομικότητα, αν έχετε κάτι τέτοιο, το κάνετε και συχνότερα, γιατί ο καρκίνος των οθικών, ως γνωστόν, λέγεται το παρατσούκλι του, είναι silent killer. Δεν έχει συμπτώματα και εξελίσσεται πάρα πολύ γρήγορα. Μακριά από εμάς, ξαναλέω.
0: Μακριά από όλους. Βασικά φέτος πλέον. Για πολλούς, ναι, βασικά καρκίνους, υπάρχει η δυνατότητα, ρε παιδί μου, της πρόληψης με έναν τρόπο, και έγκυται στα χέρια μας, ας πούμε, το πώς θα κινηθούμε.
1: Ο καρκίνος των οθικών προλαμβάνεται, φτάνει να βρεθεί νωρίς, και επειδή εξελίσσεται πολύ γρήγορα, καλό είναι να γίνονται συχνά οι εξετάσεις και ενδελεχώς.
0: Μάλιστα.
1: Παγκόσμια ημέρα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου.
0: Mm-hmm.
1: Παγκόσμια ημέρα Θαλασσεμίας, Μεσογειακής Αναμίας δηλαδή. Και είναι και ώρα μνήμης και συμφιλίας για όσους έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, σε γεγονότα σαν σήμερα, το 1821, είναι η μάχη της Γραβιάς. Ο Οδυσσέας Ανδρούτσος νικά τις τουρκικές δυνάμεις υπό τον Ομερβριώνη. Επαναστατικές κινήσεις γίνονται και στην Εύβοια. Ενώ το 1886, το φαρμακείο Jacobs στην Ατλάντα της Τζόρτζια.
0: Α, ξέρω τι θα πεις.
1: Τι.
0: Το πιο γνωστό αναψυκτικό από όλα.
1: Πουλάει το πρώτο μπουκάλι Coca-Cola ως σιρόπι για φαρμακευτικούς λόγους.
0: Μάλιστα.
1: Στην πρώτη του αυτή εμφάνιση, το μετέπειτα διάσημο αναψυκτικό περιέχει και ποσότητα κοκαίνης.
0: Mm-hmm.
1: 1897, λήγει με ταπεινωτική ήττα των Ελλήνων ο πόλεμος με την Τουρκία. Το σχετικό πρωτόκολλο κατάπαυσης του πυρός υπογράφεται στο χωριό Ταράτσα της Λαμίας.
0: Την κάναμε ταράτσα.
1: Το αντίθετο την κάναμε εμείς. Οι Τούρκοι την έκαναν ταράτσα στην προηγούμενη περίπτωση. 1926 φτάνει άτμο πλοϊκός στον Πειραιά, προερχόμενος από την Τεργέστη, ο διάσημος μαέστρος και συνθέτης Ρίχαρντ Στράους, για σειρά συναυλιών με την ορχήστρα του Συλλόγου Συναυλιών.
0: Μάλιστα.
1: Είναι σαν να λέμε ήρθαν οι Μετάλλικα.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Καλή ώρα. 1936 είναι ο Μάης του 36 στη Θεσσαλονίκη. Σε διαδήλωση των καπνεργατών σκοτώνονται 12 και τραυματίζονται 282 διαδηλωτές εργάτες. Ενώ σαν σήμερα το 1945 η ναζιστική Γερμανία παραδίδεται. Είναι η μέρα της νίκης, εξού και είναι και ώρα μνήμης και συμφιλίωσης για όσους έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου. Τώρα, γενέθλια θα είχε σήμερα ο Έρικος Ντινάν, γεννημένος το 1828, Ελβετός επιχειρηματίας, ανθρωπιστής, ιδρυτής του Ερυθρού Σταυρού, βραβεύτηκε και με Νόμπελ το 1901. Το 1899 γεννήθηκε ο Φρίντριχ Χάγεχ, ο αυστριακός οικονομολόγος και φιλόσοφος, γκουρού του νεοφιλελευθερισμού, επίσης βραβευμένος με Νόμπελ το 1974. Ενώ το 1945 έχεις και τηλέφωνο να κάνεις, δηλαδή.
0: Ποιος.
1: Ο Κιθ Τζάρετ, ο Αμερικανός πιανίστας, από τους κορυφαίους στην ιστορία της τζαζ. Τώρα, φεύγει. Σαν σήμερα έφυγε ο Τζον Στιούαρτ Μιλ, ο Βρετανός φιλόσοφος και οικονομολόγος, επίσης φιλελεύθερος, επηρέασε καθοριστικά τη φιλελεύθερη σκέψη. Ο Γκιστάβ Φλομπέρ έφυγε το 1880, ο συγγραφέας ανανεωτής του μυθιστορήματος. Ο Πολ Γκογκέν το 1903, ο ζωγράφος. Και το 1936, τέλος, έφυγε ο Όσβαλτ Σπέγκλερ, Γερμανός φιλόσοφος, γνωστός από το ογκώδες και πολυδιαβασμένο σύγγραμμά του «Η παρακμή της Δύσης», που προτείνει την κυκλική θεωρία για την άνοδο και την πτώση των πολιτισμών.
0: Και συνεχίζεται επίσης.
1: Αυτό είναι.
0: Πάρα πολλά τα μηνύματα ήδη για τους Μετάλλικα βασικά εδώ πέρα. Λέει κάποιος ότι θα τους ακούσει από το μπαλκόνι, χαμένη στη γειτονιά. Ωραίος, μια χαρά. Άλλος λέει πόσο μπορεί να κοστίζουν τα εισιτήρια. Κοίταξε, αυτή τη στιγμή έτσι από περιέργεια μπήκα σε ένα γνωστό site μεταπώλησης εισιτηρίων. Να το πω. Να το πω γιατί όλοι το ξέρουν. Το Viagogo, ωραία. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην το ξέρετε. Το φτηνότερο εισιτήριο αυτή τη στιγμή. Κοστίζει 206 ευρώ.
1: Πού είναι, πίσω εκεί κάθονται πάνω σου.
0: Τώρα καταλαβαίνεις, θα είναι στο εξαποδό το...
1: Θα είναι στο μπαλκόνι του ακροατή.
0: Αυτό πολύ πιθανό. Σφέρει και ένα αναψυκτικό εκεί πέρα.
1: Ναι,
0: για πυρίτσα να την απολαύσετε. Κάποιοι εδώ πέρα αναρωτιούνται γιατί τόσο ακριβά τα εισιτήρια. Τώρα αυτή τη συζήτηση μην την ξανακάνουμε πάλι. Τόσο είναι οι τιμές παντού. Μιλάμε για ένα από τα μεγαλύτερα live act στον κόσμο. Μην τρελαθούμε. Δεν θα μπορούσε να είναι φθηνότερο.

0: πάντων, είσαι παιδί μου, έχει ενδιαφέρον πώς ξυπνάνε έτσι πάθη κάτι τέτοιες συναυλίες. Γιατί έρχονται και κάτι γαλλικά εδώ πέρα για τους Μετάλλικα. Εσείς.
1: Ότι.
0: Ότι αμάν με τους Μετάλλικα, ανισάφ με τους Μετάλλικα. Εντάξει, παιδιά, είναι το μεγαλύτερο συναυλιακό γεγονός του 2026 για την Ελλάδα. Αυτό δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς. Είτε σου αρέσουν είτε δεν σου αρέσουν οι Μετάλλικα. Είναι τεράστιο. Μια τεράστια συναυλία. Μεγαλύτερη. Δηλαδή οι αριθμοί μιλάνε και δεν λένε ψέματα. Θα είναι όσες δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι εκεί πέρα. Τι να κάνουν, μπορεί να μην σ' αρέσουν οι Μετάλλικα. Και εμένα δεν μ' αρέσει, ξέρω εγώ. Και εμένα δεν μ' αρέσουν αρκετά για να πληρώσω εισιτήριο για να πάω, η αλήθεια είναι. Αλλά εντάξει. Βαράω και μπιέλα επειδή όλοι

0: για την αρένα. Ένα ωραίο όμως ειστήριο κερκίδας.
1: Να πάρεις να φας χώρο.
0: Να φας χώρο από κάποιο πορωμένο.
1: Ναι, μωρ, τώρα πας τώρα στην αρένα για τους Μετάλλικα, δεδομένου δεν τους ακούς ενώ δεν είναι η φάση σου.
0: Ναι, αυτό.
1: Θα πας για το. Επειδή ξέρεις. Για την εμπειρία. Ναι. Θα πας στην κερκίδα. Να είσαι και λίγο χαλαρός.
0: Αυτό. Να το απολαύσει. Το σοου θα είναι. Το σοου πάντως θα είναι τεράστιο. Έτσι, άμα δεις, δηλαδή μπήκα και είδα και λίγο κάτι βίντεο από πρόσφατες συναυλίες τους και μιλάμε για σοου τώρα διαστημικό.
1: Οι Μετάλλικα λέει έκαναν τις τιμές ενοικίων στο κέντρο και αναλόγως έβαλαν τις τιμές στα εισιτήρια.
0: Θα τους σβήσει η Ανούλα, λέει κάποιος. Καλημέρα. Καλά, και η Ανούλα sold out στο ΑΚΑ. Έτσι, μην ξεχνιόμαστε.
1: Καλά, αυτό
0: το Σεπτέμβριο.

0: Ρέση, ρωτάς και δίνεις την απάντηση μόνος σου, φίλε, φίλοι που μας το στρίφουν. Μεγάλα ονόματα λέει έχουν ξανάρθει και Μετάλλικα επίσης, αλλά έλεος μάλλον θες να γράψεις. Πραγματικά υπάρχει μια ιστερία για το live, έρχονται δεκάδες από επαρχία. Γιατί? Γιατί είναι ένα από τα, αυτό που είπαμε πριν, και γιατί και το γεγονός ότι έρχονται δεκάδες από επαρχία και από όλο τον κόσμο, έτσι, όχι μόνο από την ελληνική επαρχία, επιβεβαιώνει. Πώς να το πω, είναι αυτό.
1: Εκπληρούμενο.
0: Αυτό ακριβώς.
2: Λοιπόν... Γιατί για κάποιο λόγο, ακόμα και αν δεν. Όπως εμείς αναρωτιόμασταν, γιατί τόσο κόσμο πάει στους Coldplay.
0: Τώρα
2: που δεν μας αρέσουν. Τώρα... Θέλω να πω ότι τα γούστα είναι αυτά. Ναι, και η Μετάλλικα, κατά γενική ομολογία, είναι ένα από τα μεγαλύτερα συγκροτήματα του.
0: Τώρα τι συζητάμε. Αξίζει να διαβάσετε.
2: Αν
0: έχετε χρόνο, να διαβάσετε ένα θέμα που είχε κάνει το περιοδικό New Yorker πριν από κάνα 2-3 χρόνια για τους Μετάλλικα, έτσι, από αυτά τα πολύ εντελεχή ρεπορτάζ. Για το πόσο μεγάλο και πόσο μεγαλύτερο ακόμη και από αυτό που φανταζόμαστε συγκρότημα είναι, και με εμπορικούς όρους. Δηλαδή είναι εκεί ψηλά με τους Rolling Stones. Ναι. Είναι από τα 5-10 κορυφαία ονόματα και σε εμπορικό επίπεδο. Η Μετάλλικα.
2: Εγώ λέμε 45 χρονών. Ακούγαμε τότε όλοι. Τώρα ποιος ακούει? Οι νέοι φαν δεν γεμίζουν ούτε το ηρώδιο. Οι νέοι φαν των Μετάλλικα. Καταρχάς θα πάνε τις κλάσεις σου των 45, θα πάνε όλοι.
0: Ναι.
2: Δηλαδή είναι αυτή τη στιγμή το πιο hot εισιτήριο σε αυτές τις ηλικίες.
0: Δεν είναι το πιο hot εισιτήριο στην Ελλάδα το 2026. Τέλος, δεν είναι αμφισβητήσιμο αυτό. Απόδειξε ότι εξαφανίστηκαν τα εισιτήρια σε 2 μέρες, ξέρω πόσο τους πήρε. Τέλος πάντων, για πάνω απ' όλα. Ας είναι αυτά τα προβλήματά μας, ας είναι αυτές οι διαφωνίες μας για μουσικές και για δίσκους, ξέρω, και για ταινίες και για θέατρα.
2: Λες να έχουν, λέει, guest την Ανούλα, η Μετάλλικα. Αν η έκπληξη της βραδιάς.
0: Στοιχηματίζω, χωρίς να ξέρω.
2: Στοιχηματίζω.
0: Καιρό είχαμε. Στοιχηματίζω ότι η Άννα Βύση θα είναι εκεί.
2: Σίγουρα θα είναι εκεί η Άννα Βύση. Δεν θα είναι η Άννα Βύση. Εδώ λέει θα είναι ο Αντώνης Ρέμος.
0: Φίλε,
2: γενικά θα έχει πολύ VIP τέτοιου τύπου. Γιατί είναι the place to be. Γιατί όλοι θέλουν να βρεθούν εκεί. Γιατί θα γίνει λίγο φασούλα, γιατί έχουν και τα λεφτά να τα πληρώσουν, γιατί θα έχουν και προσκλήσεις, γιατί όχι και γιατί όχι.
0: Και σιγά λέει, κάποιος κερκίδα 105 ευρώ θα σώμε. Πράγματι, δηλαδή 105 ευρώ για να δεις ένα από τα 10 σημαντικότερα, ένα 10 μεγαλύτερα, μην πούμε σημαντικότερα, μπορεί και για κάποια σημαντικότερα συγκροτήματα στον κόσμο, δεν είναι και καμιά τρέλα τώρα. Πόσο να έχουν τα εισιτήρια. Λοιπόν, πάμε για το πρώτο διάλειμμα σιγά-σιγά. 8 και 27 δείχνει εδώ το ρολόι. Να σας θυμίσω ότι η Ελλάδα είναι το σπίτι της μεγαλύτερης ναυτιλιακής κοινότητας παγκοσμίως και τα Ποσειδόνια παρουσιάζουν ολόκληρο τον ναυτιλιακό κόσμο στους εκθέτες και τους επισκέπτες της. EM Systems, με παρουσία 26 ετών στο χώρο της πληροφορικής και με βαθιά γνώση και εξειδίκευση στον κλάδο της ναυτιλίας, και η Schneider Electric, ηγέτης στον ψηφιακό μετασχηματισμό, τη διαχείριση ενέργειας και τον αυτοματισμό, με το κορυφαίο brand της APC, σας περιμένουν στο Metropolitan Expo, στο booth 1569, Hall 1. Από την 1η του Ιουνίου έως την 5η, για να σας ενημερώσουν για τις εξειδικευμένες

0: λύσεις στον τομέα του Innovation IT και των Marine Data Centers.
1: Και αν ταξιδεύετε και σας ταλαιπωρεί η ναυτία, ή πάτε στους Μετάλλικα και πάθετε από το hang banging, ξέρω κάποια ναυτία, υπάρχει λύση και γι' αυτό. Το Travel Fix ODF έρχεται να σας βοηθήσει. Ήδη ασπυρόμενες ταινίες στο στόμα με φυσικά εκχυλίσματα ginger, κόκκινου ginseng και χαμομηλιού προσφέρουν άμεση ανακούφιση χωρίς υπνηλία και χωρίς συντηρητικά. Travel Fix ODF, το συμπλήρωμα που σας κρατάει ήρεμους και σε κίνηση όπου και αν πάτε.
0: Και άλλη μια επενθύμηση. Αν κάθε φορά που ακούτε φυσικό αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας σκέφτεστε μόνο φυσικό αέριο, ΑΜΔΕ έχει και ρεύμα κανονικά με προγράμματα σταθερά, ευέλικτα όπως θα θέλετε. Οπότε ρίξτε μια ματιά στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr ή καλέστε στο 18 11 33.

0: 92,6. Ο Αστέρας Βουλιαγμένης ανοίγει τη σεζόν με μια γαστρονομική εμπειρία στο Μπαγκατέλ Athens. 14 με 17 Μαΐου, ο Πάνος Ιωαννίδης και η Μπριγάδα του Όβιο, του εστιατορίου που επιλέγει ο οδηγός Μισελέν, συναντούν τον Τζουζέπε Στριπόλη, τον Μπαγκατέλ Λόντον, σε ένα δημιουργικό Four Hands. Το πιο ενδιαφέρον τραπέζι της Αθήνας, στη Μαρίνα Βουλιαγμένης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά και μεσημέρι. Κρατήσεις στο bagatel.com.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Στον κόσμο του Μπαρόκ, οι μεγαλύτεροι stars δεν ήταν οι τενόροι, ήταν οι κόντρα τενόροι. Φωνές εκρηκτικές, θεατρικές, σχεδόν εξωπραγματικές. Ο Μαξ Εμάνουελ Τσέντσιτς, ένας από τους κορυφαίους κόντρα τενόρους παγκοσμίως, έρχεται στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών σε ένα γκαλά Μπαρόκ γεμάτο πάθος, ένταση και δεξιοτεχνία. Μαζί με την Καμεράτα, ορχήστρα των φίλων της μουσικής, ζωντανεύει τη μουσική των Χέντελ, Βιβάλντι και Πόρπορα. Η μουσική που έκανε την Ευρώπη να παραλυρεί τον 18ο αιώνα επιστρέφει στο σήμερα. 23 Μαΐου, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Το Μπαρόκ, πιο σύγχρονο από ποτέ. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
7: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς τον Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή ταξίδεψε στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
8: Προγράμματα ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
9: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
10: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
11: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
10: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
11: Και οι επιστροφές?
10: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
11: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
10: Φυσικά. Μα πού πας?
11: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
10: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
12: Choose music.

0: 92,6.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δίκτυο προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
2: Εδώ δεν είναι, εδώ δεν είναι, εδώ. Σε γκάτι και σου λέει μετά.
3: Τι έγινε, τι ψάχνεις?
2: Τις κάψουλες, θέλω να φτιάξω ένα καφέ. Πού είναι?
4: Ωραία ερώτηση.
2: Μη μου πεις ότι πάλι ξεμείναμε.
3: Μα νόμιζα το έχεις αναλάβει εσύ.
2: Πάλι εγώ.
5: Nespresso My Coffee Plan. Για να μην μείνεις ποτέ χωρίς τον αγαπημένο σου καφέ. Διάλεξε τις κάψουλες, όρισε τη συχνότητα παράδοσης και απόλαυσε μοναδικά δώρα. Ενεργοποίησέ το τώρα χωρίς δεσμεύσεις σε όλες τις Nespresso Boutique, μέσω site, app ή τηλεφωνικά. Nespresso My Coffee Plan.

Αν δεν ξεκινάτε τη μέρα σας χωρίς καφέ, τότε το πρόγραμμα Nespresso My Coffee Plan είναι αυτό ακριβώς που χρειάζεστε. Έχει έρθει για να σας λύσει τα χέρια. Είναι ένα πρόγραμμα συνδρομής καφέ χωρίς καμία δέσμευση, με το οποίο μπορείτε να επιλέξετε τις κάψουλες που προτιμάτε και να τις λαμβάνετε αυτόματα όποτε το επιθυμείτε, ορίζοντας εσείς τη συχνότητα παράδοσης. Εννοείται πως με την ενεργοποίηση του Nespresso My Coffee Plan ξεκλειδώνετε και μοναδικά δώρα από την πρώτη κιόλας παραγγελία, ενώ για κάθε αγορά 10 συσκευασιών καφέ θα έχετε αυτόματα 10% έκπτωση στην ίδια παραγγελία. Η ενεργοποίηση γίνεται εύκολα και γρήγορα, χωρίς δεσμεύσεις, σε όλες τις Nespresso Boutique, στο site, στο app και φυσικά στο τηλέφωνο. Καθίστε τώρα να δούμε τι παίζει στα πρωτοσέλιδα.

0: Λοιπόν, στα πρωτοθέλιδα. Αυτά. Στα πρωτοσέλιδα. Ξεκινάμε σήμερα από τα νέα με κεντρικό τίτλο «Γκρίνιες, εμφύλοι, αλληλοκαρφώματα». Άνοιξαν νέες πληγές στη Νέα Δημοκρατία. Μια εξάωρη συνεδρίαση γεμάτη αιχμές και μπηχτές κατά σκέρτσου και δένδια από υπουργούς, βουλευτές αλλά και τον πρωθυπουργό. Έχουμε και τον Χανταϊό στο πρωτοσέλιδο. Ψάχνουν κρούσματα σε 12 χώρες. Η προειδοποίηση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Ας περάσουμε τώρα στην απογευματινή, όπου διαβάζουμε ότι τα είπαν και ξεθύμαναν. Καρφιά, παράπονα, προτάσεις και συνενέσεις. Καρότο και μαστίγιο από το Μητσοτάκη με πολλαπλά μηνύματα για εσωστρέφεια, αντιπολίτευση και εκλογές. Είπε, εγώ τουλάχιστον αυτό πρόσεξα, είδα να αναπαράγεται στα social, ότι θα είναι όλοι όσοι θέλουν να είναι από τους υπάρχοντες βουλευτές υποψήφοι, θα είναι.
1: Okay.
0: Ότι και καλά είμαι σκάνδαλο, ΠΚΠ και τα λοιπά, αλλά λέει ότι το τεκμήριο της αθωότητας, οπότε όσοι θέλουν θα μπορέσουν να είναι ξανά υποψήφοι. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Επικίνδυνα παιχνίδια με το Σύνταγμα. Απελπισμένη προσπάθεια Μητσοτάκη για αλλαγή της πολιτικής ατζέντας. Ακραία συντηρητικές προτάσεις για την αναθεώρηση. Υποβάθμιση των κομμάτων στο επίπεδο των σωματείων. Επιστροφή στον 19ο αιώνα με την κατάργηση της μονιμότητας στο δημόσιο. Έχουμε και την τελευταία έξοδο του Δημήτρη Γκιόνι, ο οποίος έφυγε χθες από τη ζωή. Ένας που βλέπω και στο πρώτο σελίδιο της εφημερίδας των συντακτών, και λογικό γιατί πολλοί εκεί είναι συνάδελφοί του από την Ελευθεροτυπία. Ίσως ο πιο ξακουστός δημοσιογράφος των εφημερίδων στο πολιτιστικό ρεπορτάζ. Mm-hmm. Και επικεφαλής βασικά ολόκληρου του πολιτιστικού ρεπορτάζ. Ένας, όσοι τον γνώρισαν, λένε ότι ήταν ένας σπουδαίος άνθρωπος και ότι όσοι νεότεροι δούλεψαν πλάι του λένε ότι ήταν το μεγαλύτερο σχολείο. Όπως ήταν τότε βασικά το πολιτιστικό της Ελευθεροτυπίας, σάρωνε, δεν έπαιζε χωρίς αντίπαλο. Στο ριζοσπάστη σήμερα, αναδρομικά χαράτσια στους αγρότες που δίνουν μάχη επιβίωσης. Ενώ στον Ελεύθερο Τύπο διαβάζουμε. Διαβάζουμε το μήνυμα Μητσοτάκη στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Όλοι να υδρώσουμε τη φανέλα, πάμε για τρίτη τετραετία.
1: Έτσι.
0: Πάμε και στην κόντρα. Πολιτική ατιμία.
1: Υδρώνουν τη φανέλα πάντως.
0: Ναι, σας παρακαλώ.
1: Απλά σε λάθος θέματα.
0: Πολιτική ατιμία Γεωργιάδη εκ του ασφαλού στον Δένδια. Στην κόντρα τα διαβάζουμε αυτά. Τον κατηγόρησε για την απουσία του από τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας, ενώ γνώριζε ότι ήταν σε επίσημη επίσκεψη στην Πορτογαλία. Γιατί ο Υπουργός Υγείας στοχοποιεί μονίμως τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Κατά τα άλλα, παγκόσμιος συναγερμός από τον ΠΟΗ, ενώ δεν υπάρχει ειδική θεραπεία. Αυξάνονται τα κρούσματα του Χανταϊού σε Ευρώπη και Αμερική. Και πάμε στη Δημοκρατία τώρα. Η Δημοκρατία της Βαϊμάρης εμπνέει τον Μητσοτάκη. Οι προτάσεις του για την αναθεώρηση του Συντάγματος αποκαλύπτουν ότι θέλει να κυβερνάει για πάντα με εξουσίες μονάρχη και χωρίς λογοδοσία. Και τέλος, στην Καθημερινή, όποιος δεν αντέχει τη ζέστη, ας φύγει από την κουζίνα. Το μήνυμα Μητσοτάκη για την ανάγκη στήριξης της κυβέρνησης. Έχουμε και ένα ρεπορτάζ για τη συνάντηση του Μάρκο Ρούμπιο με τον Πάπα στη σκιά, όπως γράφουν, των επιθέσεων Τραμπ. Mm-hmm. Αυτά μέσα σ' άκρες με τα πρωτοσέλιδα της πρώτης Παρασκευής του Μαΐου.

0: σχολάτε με, ναι. Η πρώτη εργάσιμη Παρασκευή του Μαΐου. Έτσι, γιατί η προηγούμενη που ήταν η Πρωτομαγιά είναι απεργίως γνωστών στην καθημερινή. Έχει και αυτό το ενδιαφέρον. Ένα από τα θεματάκια που συζητάμε συχνά πυκνά όσον αφορά το τι επίδραση έχει η τεχνητή νοημοσύνη στο μυαλό μας, στο είναι μας το ίδιο. Λοιπόν, σύμφωνα με νέα έρευνα των διαφόρων πανεπιστημίων, ανάμεσά τους το MIT και της Οξφόρδης και το UCLA, αυτή η έρευνα κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για την επίδραση.
1: Κώδωνες, μιλάμε. Ασταμάτητοι οι κώδωνες.
0: Σαν πρόβατα. Λοιπόν, τον κώδωνα του κινδύνου για την επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης στην ικανότητά μας να λύνουμε προβλήματα και ευρύτερα να σκεφτόμαστε. Στο μεταξύ, η πρώτη μου αντίδραση πια σε τέτοιες έρευνες, δεν θέλω να την αντικρούσω σε καμία περίπτωση, είναι το μόνο σίγουρο ότι έτσι συμβαίνει, αλλά θες να τους πεις και εμείς, ρε μεγάλε, που δεν συμμετείχαμε σε αυτή την έρευνα, το αντιλαμβανόμαστε αυτό, ότι όσο περισσότερο
1: χρησιμοποιούμε
0: την τεχνητή νοημοσύνη, τόσο πιο ηλίθιοι γινόμαστε στην πραγματικότητα. Δεν είναι φοβερό, ρε παιδί μου, όμως, άμα το καλοσκεφτείς αυτό, έχεις όλες τις απαντήσεις σε κάθε ερώτηση. Ας πούμε με μεγάλο βαθμό επιτυχίας. Δεν είναι φοβερό ότι έχεις όλη τη γνώση, περισσότερη γνώση από όσο είχε ποτέ, πιο ποτέ ο άνθρωπος. Και όλη αυτή η γνώση, η πρόσβαση σε αυτή τη γνώση, από ό,τι φαίνεται, τελικά σε κάνει πιο ηλίθιο.
1: Έλα ρε.
0: Δεν είναι τρομερό, άμα
1: εγώ
0: το κάνεις σκεφτείς.
1: Άκουγα και χθες ένα αντίστοιχο προβληματισμό εκπαιδευτικών στην Αμερική για το πώς φαίνεται ότι στο μέλλον δεν θα χωριστούν οι άνθρωποι, επαγγελματικά τουλάχιστον, ως αυτούς που μπορούν να χειριστούν και δεν μπορούν να χειριστούν την AI.
0: Αλλά
1: τα παιδιά τα σημερινά δηλαδή, θα χειριστούν σε αυτά που θα μπορούν να έχουν κριτική σκέψη.
0: Α, μπράβο, ναι.
1: Και να κάνουν συνδυαστική, εν πάση περιπτώσει, τη σκέψη τους,
0: ναι.
1: Σε αντίθεση με αυτά που δεν θα μπορούν. Και αυτό άλλη μια φορά είναι ταξικό, όπως καταλαβαίνεις, διότι αυτή τη στιγμή οι πλούσιοι,
0: ναι,
1: αυτοί που είναι στη Silicon Valley, αυτοί που είναι οι ίδιοι που έχουν τις εταιρείες αυτές, δεν επιτρέπουν στα παιδιά τους να είναι με ένα κινητό και ένα tablet στο χέρι, δεν επιτρέπουν τη χρήση την υπερβολική, στέλνουν τα παιδιά στη σχολεία που απαγορεύονται οι οθόνες.
0: Όλα ταξικά που, σε αυτή τη ζωή είναι ως
1: και γνωστόν. Με αποτέλεσμα, κάποια στιγμή στο μέλλον, αυτή η γενιά που αυτή τη στιγμή είναι γυμνάσιο, ας πούμε, ή δημοτικό γυμνάσιο,
0: και μαστουρώνει
1: θα χωριστεί, ναι, θα χωριστεί με AI και social και γενικά ίντερνετ, οθόνη, εμπασπιπτώσει, θα χωριστεί σε δύο κάστες. Αυτούς που θα έχουν εξασκήσει αυτές τις δεξιότητες,
0: ναι,
1: όπως τις εξασκούσαν με τους απλούς τρόπους, έτσι, ζωγραφίζοντας, παίζοντας έξω στην ύπαιθρο, όχι δηλαδή πηγαίνοντας ρομποτική που τα πηγαίνουν κατά δραστηριότητες τέτοιες κουλές, κινέζικα και ρομποτική και τέτοια.
0: Αυτό λέει ρε και η έρευνα, ότι όσο περισσότερο, όσο πιο πρόθυμος είσαι να λύνεις κάθε πρόβλημα μέσω AI, τόσο λιγότερο εξασκείς τις όποιες δεξιότητές σου, ατονούν και χάνονται. Ξέρω εγώ.
1: Άμα δεν το δουλεύεις, το χάνεις.
0: Ακριβώς. Μάλιστα. Με τις υγείες μας.

0: Είναι αυτό που έχουμε πει και εδώ κατά καιρούς και το λέει και ένας φίλος. Παλιά ήμασταν ευχαριστημένοι, λέει, να ξέρουμε έστω κάτι ο καθένας. Τώρα νομίζουμε ότι μπορούμε να μάθουμε από όλα και να τα ξέρουμε όλα. Ναι, πλέον είναι ντροπή να λες ότι δεν ξέρω κάτι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, νιώθεις σχεδόν άβολα, ρε παιδί μου, ότι κοίταξε να δεις, είναι δυνατόν να μην ξέρω, πόσα αυγά κάνει ο παπαγάλος στην Γουαδελούπη. Κάτι τέτοιες ερωτήσεις, για τέτοιο επίπεδο. Δεν λέμε, ξέρω, για σοβαρά επιστημονικά ζητήματα που αφορούν το κοινό καλό, ας πούμε, ή για το κακό που κάνουν οι εξαφάνιση των μελισσών. Όχι, θες τον παπαγάλο της Γουαδελούπης να μάθεις πόσα αυγά γεννάει.
1: Πάντως, παλιά όντως είχε μια ειδικότητα ο καθένας μας. Δηλαδή, και το λέω και πέραν τώρα της AI, με το ίντερνετ άλλαξε αυτό έτσι κι αλλιώς, δεν άλλαξε με την AI η αίσθηση ότι μπορούμε να τα ξέρουμε όλα ανά πάσα στιγμή. Παλιά ήξερες, για το τάδε θα ρωτήσεις τον τάδε.
0: Ναι, παιδί μου,
1: ήθελες να πάρεις ένα δίσκο, ήταν ο μουσικός της παρέας, αυτός που ήξερε ήταν ο τάδε, θα έπαιρνες αυτόν.
0: Ναι,
1: ο κινηματογραφικός συντάκτης της παρέας ήταν κάποιος άλλος. Ένας ήξερε τα τεχνικά σου, τον φόνο σου φτιάχνει τις μπρίζες. Δηλαδή είχε ο καθένας μας μια.
0: Και εν πάση περιπτώσει. Οι παντογνώστες οφείλουν και πρέπει να είναι μόνο οι οδηγοί ταξί.
1: Ακριβώς.
0: Κανείς άλλος.
1: Μην μπλέκεστε στα χωράφια τους.
0: Καλημέρα, αδέρφια. Υπομονή στο τιμόνι.

0: Λοιπόν, δεν θέλουμε τώρα. Δεν έπρεπε να τον μιλάω αυτή τη στιγμή.
1: Πες το τώρα.
0: Μας έχει στείλει αυτή η φίλη μήνυμα και δεν μπορώ να το αφήσω έτσι, διότι πρέπει να είναι η κοπέλα που κάναμε όλη τη συζήτηση για τον τύπο που τα είχαν και τσακωθήκανε και μετά δεν έστελνε.
1: Αυτή είναι, αυτή είναι.
0: Εξαφανιστεί. Αυτή είναι, λες.
1: Ναι.
0: Ωραία. Το κελεπούρι λέει που είχε εξαφανιστεί, το θυμάσαι, την έκανε άνανδρα. Και λέω να πάω μετάλλικα για metal 50χρονα μωράκια. What are my chances? Να πας, φίλοι μου, δεν ξέρουμε και το όνομά σου.
1: Κρύψτε τους γύρω
0: σας. Και όλοι εσείς τα 50χρονα μωράκια, ανοίξτε τα μάτια σας για τη φίλη, διότι μαθαίνω ότι θα είναι όλη αυτή η γενιά εκεί. Οπότε είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία να βρεθείτε και να ανανεώσουμε λίγο τα connections. Έχουν χαθεί κάποια, να βρεθούν κάποια άλλα. Κάποιοι θα πάνε με τα παιδιά τους, μας στέλνουν εδώ να μεταλαμπαδεύσουν τη γνώση.
1: Ωραίο.
0: Μπορεί κάποιοι από αυτούς να είναι χωρισμένοι με παιδιά.
1: Φίλοι. Γενικά, να γίνει ο κόσμος ένα εκεί πέρα. Ένα τεράστιο πιτ να γίνει εκεί πέρα. Προσοχή μόνο λίγο στα αυγενικά. Γιατί
0: με το headbanking.
1: Μεγαλύτερες ηλικίες.
0: Εντάξει, δεν έχει και πολύ headbanking μετάλλικα, έχουνε. Έχουν πολύ headbanking. Θα το κάνουν δηλαδή αυτό.
1: Ξέρεις τι θα γίνει στους μετάλλικα, θα βλέπουμε τις φωτογραφίες από το pit και θα γίνεται της τρελής. Και έτσι πρέπει βασικά. Έτσι είναι το σωστό σε αυτές τις συναυλίες.

0: Αχ, έχω πεθάνει. Πρέπει να διαβάσουμε και αυτό το μήνυμα. Καλημέρα, λέει. Διάβασα πρόσφατα σε σχόλια άρθρου για οδηγό ταξί που χρέωσε 270 ευρώ για διαδρομή εντός Αθήνας σε τουρίστες. Και γράφουν στα σχόλια από κάτω, δεν χρέωσε κόμιστρα. Δίδακτρα ήτανε.
1: Εντάξει, τρομερό.

0: Το είδες αυτό το μήνυμα, ε? Κάποιος λέει για 30 λεπτά λέει, κάθε μέρα να μας κάνετε συνοικέσια.
1: Εγώ στο έχω ξαναπεί.
0: Το ψήνεις.
1: Εγώ έχω ξαναπεί ότι πρέπει εδώ.
0: Ναι.
1: Τα dating apps τελείωσαν.
0: Θα έχουμε ευθύνη μετά, Μανίνα μου όμως.
1: Τι ευθύνη θα έχουμε, ρε παιδιά? Δεν θα τους πάμε, δεν τους κάνουμε επέμβαση.
0: Ρε παιδί μου, μπορεί να γίνει καμιά γνωριμία, να μην δουλευτεί σωστά η γνωριμία και να σου ζητάνε και τα αρέστα μετά. Πάλι για μαλλί, δηλαδή, εσύ να βοηθήσεις. Ναι, τύπου εσύ μου το γνώρισες.
1: Εγώ στο γνώρισα, δεν ξέρουμε κανέναν σας έτσι κι αλλιώς. Εμείς απλά θα γίνουμε.
0: Όχι, εγώ φοβάμαι.
1: Ο κόμβος.
0: Φοβάμαι να γίνω κόμβος. Φοβάμαι να γίνω κόμβος.
1: Εντάξει, μην γίνεις κόμβος, παρακαλώ.
0: Νομίζω ότι θα έχουμε κακά ξεμπερδέματα με αυτή την ιστορία.
1: Μάλιστα.
0: Γενικά, είμαι της άποψης ότι δεν χρειάζεται να μπλέκεις σε προξενιά. Γιατί θα βγεις. Θα είσαι έκθετος μετά. Πώς να σου πω. Έχεις ένα μερίδιο ευθύνης.
1: Συγγνώμη, δηλαδή στην πραγματική ζωή δεν έχεις κάνει ποτέ προξενιά.
0: Ποτέ όμως.
1: Η σύζυγός σου όμως ξέρω ότι τις κάνει αυτές τις προσπάθειες.
0: Είναι
1: και αρκετά πετυχημένες.
0: Η αλήθεια είναι πως ναι. Αλλά...
1: Την Στεφανία θα φέρω εδώ.
0: Να φύγω χωρίς να μην ενοχλώ, έτσι.
1: Θα είναι όπως φέρνω εγώ την Αγγελική. Είναι ειδική συνεργάτρια εκπληρώσεων.
0: Θέλω και εγώ το κορίτσι μου. Ειδική συνεργάτρια συνοικεσίων. Πάρε φίλε, πάρε βάλε είναι το πράγμα.
1: Να σου πω κάτι. Θα κάνουμε μεγάλη επιτυχία.
0: Να τους κόψουμε κανένα μισθό όμως και την κόρη και στη γυναίκα. Έτσι μην έρχονται τζάμπα.
1: Εννοείται.
0: Λοιπόν, πάμε για διάλειμμα.
1: Να πάμε.
0: Πάμε σιγά σιγά.

0: μπέρδευε στα πτώνομα, έτσι. Το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει και ρεύμα με καθαρές χρεώσεις και επιλογές που βγάζουν νόημα. Οπότε συνδυάστε και το φυσικό αέριο και το ρεύμα σας για να βγείτε ακόμα πιο κερδισμένοι. Στο φυσικό αέριο Ελλάδος.gr θα δείτε ακριβώς τι ταιριάζει σε εσάς.
1: Επίσης, αν πάθατε τη στραβή, το κινητό σας χάλασε, έπεσε, έσπασε, κάτι έπαθε, μην αγχώνεστε, έχετε τη λύση, θα πάτε στο Γερμανό, γιατί οι επισκευές κινητού γίνονται άμεσα μέσα στο κατάστημα. 2 στις 3 βλάβες, σου λέει, πάνω από το 69% των προβλημάτων λύνονται επί τόπου, και το σημαντικότερο, πας εκεί και ξέρεις ότι γίνεται πραγματικά σοβαρή δουλειά. Μιλάμε για εξουσιοδοτημένο σέρβις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό, εξειδικευμένους και πιστοποιημένους τεχνικούς έχουν στο Γερμανό, και φυσικά μόνο γνήσια ανταλλακτικά για να έχετε και το κεφάλι σας ήσυχο. Γι' αυτό, φίλοι μου, αν συμβεί το μοιραίο με το κινητό, εσείς απλά εμπιστεύεστε το Γερμανό, που είναι νούμερο ένα προορισμός για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας.
0: Ρε, αφήστε τις χαζομάρες, συγγνώμη, λέει κάποιος, και κάντε μας κανένα κονέ, γιατί δεν βγαίνει αλλιώς άκρη.
1: Α, ωραία. Εγώ λοιπόν ξεκινάω από τη φίλη που θα πάει στη Μετάλλικα.
0: Τι κονέ έκανες τώρα, δηλαδή? Είπες ότι θα κυκλοφορεί νέα γυναίκα, μόνη ψάχνει. Το νου σας, ας πούμε.
1: Να έχετε τα μάτια σας ανοιχτά. Μπορούμε να βγάλουμε,
0: τώρα.
1: Να βγάλουμε ένα sticker με το οποίο θα κυκλοφορούν. Όχι, μπεστάκι. Μπεστάκι. Και θα βρίσκονται τα μπεστάκια μεταξύ τους.
0: Όχι, να το πάρουμε πάνω μας εμείς. Η πρωινή, μην το πάρει όλος ο σταθμός, γιατί ήταν τα ρέστα μετά από τη διεύθυνση του σταθμού. Μην γίνει τίποτα.
1: Τι δόξα θες να διεκδικήσεις. Δεν θες δεν αποβάσαι τίποτα.
0: Και τη δόξα και τι συνέπειες όμως, τις αρνητικές, αν χρειαστεί.
1: Έτσι πάνω αυτά, πακέτο.
0: Πάνω σου, θα πάνε όλα.
1: Πάνω σε μένα, πάλι όλα πάνω σε μένα θα πέσουν. Εντάξει,
0: να το σκεφτούμε, παιδιά. Να επεξεργαστούμε ένα σενάριο πώς μπορεί να λειτουργήσει αυτό. Να γίνουμε κοσταντάρες του πρωινού ραδιοφώνου.
1: Άμα γίνει κακό. Θα πάμε στην αστυνομία και θα πάμε όλοι μάρτυρες. Δηλαδή, τι πάει να πει. Οπουδήποτε μπορεί να γίνει κακοποίηση. Άμα σου γνωρίζει ένας φίλος σου, μια φίλη σου, δεν μπορεί να είναι ο άλλος. Μπιπ. Μπιπ.
0: Να το σκεφτούμε. Μπας και βρούμε καμιά φόρμουλα. Ξέρω. Να το σκεφτούμε. Πάμε για διάλειμμα.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 92,6.
1: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί στο μεγάλο ανοιξιάτικο πάρτι του Best στην Έγλιζα Πίου για να γιορτάσουμε τον ωραιότερο μήνα της Άνοιξης την Παρασκευή 15 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Be there, be best. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου. Το φεστιβάλ σου.
2: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας το πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
3: Έμεινε ένας.
4: Εγώ είμαι!
3: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
4: Νιώθω λίγο περίεργα.
3: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
5: Μη χάσεις το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρα στην Ελλάδα. World of Beer Festival, 8 με 10 Μαΐου. Αμέτρητα είδη μπύρας και λαχταριστό street food. Τρία stand-up shows. Εννέα συναυλίες με κορυφαίους καλλιτέχνες. World of Beer Festival, στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Εισιτήρια από 6 ευρώ στο more.com.
6: Αυτό το Σάββατο, 9 Μαΐου, η μουσική γίνεται τελετουργία. Ο Πάντρε Γκιλιέρμ έρχεται στο Bolivar Beach Club. Ένα σετ γεμάτο ένταση, συνέστημα και ενέργεια. Μαζί του ο Ντίνο MFU. Σάββατο 9 Μαΐου, ο Πορτογάλος Καθολικός Ιερέας, Πάντρε Γκιλιέρμ, για μία μοναδική εμφάνιση στα decks του Bolivar. Ζήσε τη στιγμή. Να είσαι εκεί. Εισιτήρια στο more.com.
7: Εισιτήρια για τους Μετάλλικα στη συναυλία της χρονιάς. Check. Όρεξη για τελείωτο headbanging. Check. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom. Check. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Μετάλλικα, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Στην ελληνική αγορά, τα λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα είναι σύνθετα και μεταβάλλονται διαρκώς. Η Revival Consulting Services, με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία, συνδυάζει ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με την αξιοπιστία εξειδικευμένων οικονομικών συμβούλων. Με στρατηγικό σχεδιασμό και προηγμένα ψηφιακά εργαλεία, αναδιοργανώνουμε τις διαδικασίες της επιχείρησής σας με στόχο την ανάπτυξή σας. Ενημερωθείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 και ανακαλύψτε πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Revival Consulting Services. Ο σύμμαχός σας στην επιτυχία.
8: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.

0: channel στο YouTube. Η ψηφιακή σκηνή της στέγης με το δυνατότερο line-up. 22 εμβληματικοί καλλιτέχνες της ελληνικής και διεθνούς σκηνής. 314.000 ώρες συναυλιακής εμπειρίας. 1.713.000 views. Stages Alive στο Onassis channel στο YouTube. Ζήσε τις συναυλίες που δεν τελειώνουν ποτέ.
1: All you have to do is just stay on your game. You know, it's a daily thing.
2: Best 92,6.
3: Η Schneider Electric και η M-Systems σας προσκαλούν στη μεγαλύτερη ναυτιλιακή έκθεση, τα Ποσειδόνια 2026. Από 1η έως 5 Ιουνίου, ελάτε να ανακαλύψετε καινοτόμες λύσεις σε Innovation IT, Marine Data Centers και την ενεργειακή διαχείριση του στόλου σας. Σας περιμένουμε στο Hall 1, Booth 1569, για να συζητήσουμε τις ανάγκες σας και να σχεδιάσουμε το μέλλον μαζί. M-Systems Schneider Electric. Μαζί οδηγούμε την εξέλιξη.
4: Εδώ δεν είναι, εδώ δεν είναι, εδώ. Σε κάτι και σου λέει μετά.
5: Τι έγινε, τι ψάχνεις?
4: Τις κάψουλες, θέλω να φτιάξω ένα καφέ. Πού είναι?
6: Ωραία ερώτηση.
4: Μη μου πεις ότι πάλι ξεμείναμε.
5: Μα νόμιζα το έχεις αναλάβει εσύ.
4: Πάλι εγώ.
7: Nespresso My Coffee Plan. Για να μην μείνεις ποτέ χωρίς τον αγαπημένο σου καφέ. Διάλεξε τις κάψουλες, όρισε τη συχνότητα παράδοσης και απόλαυσε μοναδικά δώρα. Ενεργοποίησέ το τώρα χωρίς δεσμεύσεις σε όλες τις Nespresso Boutique, μέσω site, app ή τηλεφωνικά. Nespresso My Coffee Plan.
8: Μερικές φορές τις νύχτες περνάς σε κλειστά κλαμπ της συμφοράς. Νιώθεις πως είσαι ανασφαλής. Σε κάθε κατάχρηση επιρρεπείς. Σπρώχνεις ανθρώπους για να περάσεις και διώχνεις τις σκέψεις για να μην κλάψεις. Αλήθεια πως είναι μια καρδιά από γυαλί και κάποιος που χάνεται από στιγμή σε στιγμή. Είμασταν ίδιοι κι όμως έχεις αλλάξει. Δεν είναι βαρετό. Μα τώρα πια δεν πειράζει, μια και κάθε αγάπη σβήνει στα φλόγα και σε κρατάς ένα κερί μέσα στην πόρα. Ένα τιμόνι που στρίβει δεξιά και αριστερά. Σου τα πρώτη λένε Ορμανία, ένα κακό φιλμό σινεμά.

0: Αν είστε από αυτούς που δεν ξεκινούν τη μέρα τους χωρίς καφέ, παιδιά, το Nespresso My Coffee Plan είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεστε. Ενεργοποιώντας το, μάλιστα, να ξέρετε ότι ξεκλειδώνετε και μοναδικά δώρα από την πρώτη κιόλας παραγγελία, ενώ για κάθε αγορά 10 συσκευασιών καφέ θα έχετε αυτόματα 10% έκπτωση στην ίδια παραγγελία. Το πρόγραμμα αυτό μπορείτε να το ενεργοποιήσετε πανεύκολα και γρήγορα, χωρίς δεσμεύσεις, σε όλες τις Nespresso Boutique μέσω site, app ή τηλεφωνικά. Και εμείς εδώ θα είμαστε στις 10 να σας κάνουμε παρέα όπως κάθε πρωί στα μικρόφωνα για τη μουσική. Λοιπόν, η Μανίνα Αντανού. Και ο Μάριος Κοντούλης φροντίζει τον ήχο.
1: Εντάξει, το στικεράκι συνοικεσίου μπορεί να γράφει.
0: Εντάξει, παίζουνε μπαλίτσα τώρα.
1: Μπες, παρένθεση τάφ, μπες.
0: That joke.
1: Είναι καταπληκτικό, εγώ το στηρίζω.
0: Καταπληκτικό,
1: το θέλω αυτό το στικεράκι. Να σας πω πριν προχωρήσουμε στο θέμα συνοικέσια.
0: Ναι, ναι, έχουμε πολύ ζουμί τώρα.
1: Αν θέλετε να διατηρήσετε το πρόσωπό σας προστατευμένο από τις βλαβέρες ηλιακές ακτίνες και ταυτόχρονα να το ενεδατώσετε, και γι' αυτό σας έχω λύσει, είναι το Luxurious Sun Care Sun Protection Drops SPF 50+. Ιδανικό αντιλιακό για σας. Προσφέρει πολύ ψηλή προστασία από τις ακτίνες UVA και UVB και τον μπλε φως. Ενώ η μοναδική του σύνθεση ενεδατώνει σε βάθος και ενισχύει την ελαστικότητα του δέρματος. Κουνιέται ο άλλος.
0: Κρατήστε.
1: Με αντιοξειδωτική δράση. Δεν έχω τελειώσει. Αλλά ταυτόχρονα πάμε στο ρυθμό.
0: Με
1: αντιοξειδωτική δράση προστατεύει από τη φωτογύρανση και διατηρεί το δέρμα υγιές και λαμπερό.
0: Λοιπόν, άλλη μια επενθύμηση για το μεγαλύτερο γεγονός της ναυτιλιακής βιομηχανίας, τα Ποσειδόνια, που έρχονται και φέτος. Και η M-Systems, με πολυετή εμπειρία στον κλάδο της πληροφορικής και βαθιά γνώση στην απαιτητική αγορά της ναυτιλίας, μαζί με την Schneider Electric, με το κορυφαίο brand της APC, το οποίο κατέχει ηγετική θέση, θα είναι παρόντες για να σας υποδεχθούν 1 με 5 Ιουνίου στο Metropolitan Expo Booth 1569, Hall 1. Σας προσκαλούν λοιπόν στην πιο σημαντική έκθεση για την ναυτιλία, ώστε να σας παρουσιάσουν τα προϊόντα τους στον τομέα του Secure Power και τις ολοκληρωμένες τους βασικά λύσεις μέσα από τα λογισμικά του EcoStructure IT. Καθίστε να πιάσουμε τα συνοικέσια τώρα σε αυτή την Ghost Town που μας λένε και Specials.

0: Λοιπόν,
1: παρακαλώ.
0: Μαύρο καρέ, λεπτή, μεσαίου αναστήματος, full body tattoo.
1: Οπα.
0: Συνοδεία ξανθιάς φίλης μου, μόνο σοβαρές metal προτάσεις. Στους Metallica όλα αυτά.
1: Έτσι ξεκινάνε.
0: Έχουμε και περιγραφή. Έχουμε και... Παιδιά, απλά θα ήθελα...
1: Ωρε, τους κάψωσες τώρα, φιλενάδα, τους Μεταλλάδες.
0: Στα ροκ μωράκια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τα ροκ μωράκια να είναι ευπρεπή. Να είναι...
1: Εσύ το λες αυτό ή η φιλενάδα με το full body?
0: Εγώ το λέω αυτό. Εγώ το λέω. Η φιλενάδα προφανώς είναι η κοπέλα που μας έλεγε πριν. Η ίδια κοπέλα είναι. Να συστήσουμε, γιατί δεν είναι αυτονόητο για κάποιο λόγο. Δεν ξέρω γιατί.
1: Περίμενε, έχω μια αντίρρηση όμως. Έχω μια επισήμανση να κάνω σε όλο αυτό που δεν μου αρέσει πολύ.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή, μας λέει για το full body tat μεσαίου αναστήματος, μαύρο καρέ λεπτή και συνοδεία ξανθιάς φίλης. Τι την έχεις, αξεσουάρ, την έχεις την ξανθιά φίλη?
0: Η ξανθιά φίλη μπορεί να έχει τη σχέση. Θες να πάρεις και την ξανθιά φίλη, σαν και καλά.
1: Εγώ δεν θέλω να πάρω καμία. Αλλά
0: παρουσιάζεται.
1: Παρουσιάζεται, ρε παιδί μου, σαν. Είναι ανοιχτή σε προτάσεις και ξανθιά φίλη.
0: Τώρα τι θες εσύ, δεν θα βάλω με την ξανθιά φίλη στο παιχνίδι, δεν την έχουμε ρωτήσει. Δουλεύει προφανώς η γυναίκα.
1: Με ένα μπάρο δύο τριγώνια.
0: Μπορεί για να μας την αναφέρει.
1: Για να μας την αναφέρει εδώ το μαύρο καρέ.
0: Δεν μας την αναφέρει γι' αυτό. Μας την αναφέρει για να την αναγνωρίσουν. Για να μπορέσουν να μπορούν να ξέρουν ποια είναι.
1: Okay, άρα λοιπόν.
0: Περιγράφει τον εαυτό της και λέει: δεν θα είμαι μόνο μου, θα είμαι μια
1: ξανθιά φίλη.
0: Για να επιβεβαιώσετε ότι είμαι εγώ. Δείτε και την ξανθιά φίλη μου. Η ξανθιά φίλη δεν ξέρουμε, μπορεί να μην είναι διαθέσιμη.
1: Εντάξει, οκ.
0: Ευπρέπεια. Εγώ εκεί θέλω να επιμείνω.
1: Πες το, ναι,
0: ευπρέπεια, ευγένεια. Μην είστε πιεστικοί.
1: Μην απλώνετε τα ξερά σας.
0: Μην απλώνετε τα ξερά σας. Μην είστε πιεστικοί. Αν θέλει και προχωρήσει η χημεία, προχωράει χωρίς να κάθεστε και να μπαστακώνεστε και να μην φεύγετε με τίποτα. Πάρτε το μήνυμα γενικά. Δυστυχώς τα λέμε γιατί δεν είναι αυτονόητα.
1: Ισχύει.
0: Τα συνοικέσια και όλα αυτά προϋποθέτουν ότι θα έχουμε απέναντί μας ανθρώπους που καταλαβαίνουν τα βασικά.
1: Ναι.
0: Τα βασικά. Και η συνένεση δεν είναι μόνο στο σεξ, είναι ακόμα και στο φλερτ. Εκεί που έρχεται ο άλλος από πάνω σου και δεν φεύγει με τίποτα.
1: Ένας Μερακλής εδώ πέρα τις παντρεύεται και τις δύο, λέει. Κατευθείαν. Του άρεσε ο συνδυασμός, κατάλαβες το κόμπο αυτό. Μπράβο, ωραίος. Λοιπόν, άντε, στείλτε μας κι άλλα. Βλέπω πάρα πολλά μηνύματα για τα συνοικέσια.
0: Εγώ είμαι μέσα λίγα συνοικέσια.
1: Εδώ η ειδική συνεργάτρια συνοικεσίων μου λέει ότι θέλει μία ειδική γραμμή για να κάνει βιντεοκλήση με τους ενδιαφερόμενους και, και πλανάρει να κάνει και μπάρτι. Και μπάρτι, καλά.
0: Πολύ ωραίο είναι αυτό που πες.
1: Και πάρτι με best singles. Μόνο με σοβαρές προθέσεις όμως.
0: Εγώ θέλω να... το Harry Styles γίνεται. Είναι
1: στο
0: με
1: εύχομαι.
0: Ξέρεις με ποιαν είναι ο Χάρη.
1: Με τη Zoe Kravitz. Αραβωνιάστηκαν κιόλας.
0: Πάει και αυτό το τρένο.
1: Τι σημαίνει σοβαρές προθέσεις όμως, κατάλαβες? Δηλαδή, σοβαρή πρόθεση μπορεί να είναι και ένα αξιοπρεπέστατο, ρε παιδί μου, ωραίο, διασκεδαστικό, απολαυστικό one night stand.
0: Πρέπει να είσαι ξεκάθαρος απλώς με τις προθέσεις σου. Αυτό είναι το θέμα.
1: Τώρα εντάξει, ναι, okay, ναι, εντάξει.
0: Εσύ, Θεοδόση, άμα θέλεις να κάνεις ένα one night stand, δεν θα κάνεις ολόκληρη τη διαδικασία τώρα του συνοικεσίου.
1: Μπορεί να είναι κάποιος να έχει τέτοια λόξα.
0: Εντάξει τώρα. Υπάρχουν κι άλλες.
1: Είναι και ξανθιά φίλοι free. Καρέ λεπτή κι αυτή. Καλά, εντάξει, θα σας ψάχνει όλο το ΆΚΑ, θα ψάχνει αυτές τις δύο γυναίκες. Ποιοι μετάλλικα τώρα θα βγει ο Χέτφιλ και θα πει: παιδιά, που κοιτάτε, εδώ είμαστε.
0: Μπορεί να τις ψάχνει και ο Χέτφιλ. Η ψυχραιμία, ευπρέπεια, πολιτισμός. Εκεί ήθελα να επιμείνω.
1: Μάλιστα. Έφαγα και ένα φάσκελο από την ειδική συνεργάτρια κληρώσεων.
0: Όχι κληρώσεων. Κληρώσεων είναι σχολείο.
1: Συνοικεσίων.
0: Ναι.
1: Ότι και καλά το one night stand εξορισμού δεν είναι στις σοβαρές προθέσεις. Δεν πας για προξενιό, λέει τότε, αν σε ενδιαφέρει μόνο το one night stand.
0: Και προφανώς θα μπει στη διαδικασία προξενιό με αυτό το one night stand. Βγαίνεις εκεί έξω και κάνεις ένα one night stand.
1: Δεν ξέρω, εσύ έχουν χαθεί τα αυγά και τα πασχάλια. Άλλοι παντρεύονται δέντρα πια. Δηλαδή δεν ξέρει τι σκέφτεται το ανθρώπινο στην ουσία. Δηλαδή δεν ξέρουμε τώρα, μην τρελαθούμε.
0: Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Αυτό το τραγούδι του Harry Styles λοιπόν το θυμήθηκα γιατί έπαιζε στην ταινία που έλεγα χθες. Χθες έπρεπε να το φέρω, το Project Hail Mary, σε μια φοβερή σκηνή.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει το δώσει. Όλα για τους ανθρώπους είναι.
1: Έτσι.

0: Εντάξει, τι πλάκα. Ας κάνουμε λίγο χαβαλέ τώρα, μιας και είναι Παρασκευή και έχουμε και Σαββατοκύριακο μπροστά μας. Ναι, μέσα λέει για συνοικία με βασικές ερωτήσεις περί μουσικής, ταινιών, διασκέδασης, κουλουπού. Γλιτώνεις χρόνο μας, λέει ο Μιχάλης. Μάλιστα. Άλλος λέει ότι πήγε για One Night Stand μέσω app μετά από πολλά χρόνια σχέσεις και παντρευτήκαμε. Είδες. Έχει συμβεί και σε άλλους, να ξέρεις, να δοκιμάζουν να κάνουν το πρώτο One Night Stand τη ζωή τους και να παντρεύονται μετά. Λοιπόν.
1: Ήταν υπομονούμενο αυτό.
0: Όχι, όχι, απλά έχω ακούσει τέτοιες ιστορίες.
1: Ναι.
0: Okay. Ένας φίλος μου. Λοιπόν.
1: Μια ξαδέρφη μου.
0: Δεν θα γίνετε πλούσιοι ποτέ, λέει κάποιος. Γιατί τζάμπα το προξένιο. Τα 700 ευρώ που λέγατε ότι χρεώνουν, ξεχαστήκατε. Μα δεν το κάνουμε για τα λεφτά. Επίσης, το ότι δεν θα γίνουμε πλούσιοι ποτέ, λεφτά. Έχουμε συμφιλειωθεί με αυτό.
1: Δεν θα βγάλουμε λεφτά. Τουλάχιστον να βγάλουμε λίγο.
0: Τα λεφτά δεν φέρνουν την ευτυχία, άλλωστε.
1: Καλά, εντάξει. Βοηθάνε.
0: Τα πολλά λεφτά τη φέρνουν. Λοιπόν,
1: βοηθάνε, αλλά εμείς δεν θέλουμε να βοηθήσουμε.
0: Ναι, κάτσε γιατί έχουν έρθει κι άλλα εδώ, ωραία και περάτα. Πού το αυτό μετά.
1: Υπάρχουν και ανήθικες προτάσεις.
0: Αυτό,
1: εδώ,
0: πού το.
1: Να το. 57 ετών, no tattoo, 1,87, 100 κιλά. Άντρα σύνερση.
0: Α, πού το ξέρεις.
1: Έτσι καταλαβαίνω από το
0: context. Λόγω κιλών και ύψους.
1: Ναι, είναι 87, 100 κιλά. Τρεις σελίδες ε9, μόνο ανήθικες προτάσεις. Και ναι, θα μπορούσα να πω όλο το προηγούμενο, λέει, πες μην είστε πέφτουλες.
0: Βασικά αυτό, ναι, μην είστε γήπες, ρε παιδί μου. Αυτό. Άντε, πότε θα ξεκινήσετε τα συνοικία, σε λέει, να στείλω εγγραφή, άντε βιαστείτε, γιατί είμαι 6 χρόνια single, βρε, χαχαχα. Κάποιοι εδώ λέτε για την επαρχία τι θα γίνει, στη Σαντορίνη συγκεκριμένα, εσύ γκρικ καμάκι. Τουρισμός.
1: Τώρα έρχεται.
0: Σεζόν.
1: Έρχονταν αυτά και τα ζουμπουρλούδικα.
0: Αυτό, ναι, τα κινέζικα. Κάντε βραδινή εκπομπή, λέει, το βραδινό συνοικέσιο στον Best. Μάλιστα. Ωραία.
1: Να το σκεφτούμε πάντως αυτό το θέμα.
0: Και εγώ μέσα στα συνοικέσια. Φρεσκοχωρισμένος μεσήλικας ψάχνει τέρι, μας λέει εδώ ο φίλος ο Μίμης.
1: Είναι από την Καστοριά. Πρέπει να βρούμε κάτι βόρεια.
0: Ναι.
1: Βόρεια.
0: Δεν το, όχι, εγώ επιμένω ότι δεν θέλω να μπλέξω τώρα με αυτή την ιστορία. Θα μας ζητάνε τα αρέστα μετά.
1: Εδώ μας ζητάνε τα αρέστα για άλλα και άλλα. Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Θα μας ζητάνε τα αρέστα ακόμη και για πληγωμένες καρδιές, κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Δεν θες τώρα να βρεθείς προτέτειων ευθυνών. Τα θες λίγο. Ψιλοθες, ε. Κοίτα εδώ.
1: Ξέρεις
0: τι έχω παρατηρήσει.
1: Αυτά ανοίγουν πάντα αυτές τις οικουμενικές συζητήσεις.
0: Ναι.
1: Τύπου μου έκανε, του έκανα, μου είπε, του είπα κτλ. Που εντάξει, έχουν λίγο πλάκα πάντα.
0: Έχω παρατηρήσει πάντως εντελώς αναξιόπιστο συμπέρασμα.
1: Μάλιστα.
0: Ότι όσον αφορά τα συνοικέσια και τα προξενιά. Ενδιαφέρει να κάνει κάποιος, όχι να είναι ο ίδιος ένα από τα δύο μέρη, ας πούμε, του προξενιού, ναι, αλλά να στήσει ένα προξενιό. Περισσότερο κατά κανόνα ενδιαφέρονται οι γυναίκες,
1: ναι,
0: να βοηθήσουν. Οι άντρες, μπα, δεν μπαίνουμε στη διαδικασία.
1: Είμαστε στη διαδικασία γιατί τις περισσότερες φορές δεν ψάχνονται και τόσο έντονα για μόνιμες καταστάσεις.
0: Λες να είναι αυτό,
1: Ναι.
0: Θέλουμε πάρτι σίγγλς, λέει κάποιος. Πώς να το καθορίσουμε όμως ότι είναι σίγγλ, και άμα ο άλλος είναι παντρεμένος και έχει έρθει και το παίζει σίγγλ, τι θα κάνουμε.
1: Όπως τα dating app θα την πατήσουμε.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Που μπαίνουν και βάζουν στο προφίλ τους ελεύθερος και ωραίος. Ούτε ελεύθερη είναι, ούτε ωραία τις περισσότερες φορές, δεν έχει σημασία. Αυτό δεν μπορούμε να το. Το ε9 βάζουν στο προφίλ τους ελεύθερος και ωραίος. Ούτε ελεύθερη είναι, ούτε ωραία τις περισσότερες φορές, δεν έχει σημασία. Αυτό δεν μπορούμε να το. Το ε9.

0: εκεί στην αρένα του ΆΚΑ και όλα θα λυθούν.
1: Μάλιστα. Εδώ η ειδική συνεργάτρια συνοικεσίων το έχει πάρει πολύ σοβαρά το θέμα. Άστο, λέει, σε εμάς με τα γερά στομάχια, για τα πάρτι και για το πώς θα εξακριβώνουμε ότι ο άλλος είναι single, ρε παιδί μου, και ότι δεν είναι κάθαρμα.
0: Ναι.
1: Ψάλτης, δίγαμος. Θα έχουν κάνει, λέει, αιτήσεις για τα εισιτήρια. Οπότε πάτε για screening. Τρομερό, θα υπάρχει λίστα. Δεν θα είναι ανοιχτό το πάρτι.
0: Γιατί
1: η ειδική συνεργάτρια συνοικεσίων.
0: Το έχει φτιάξει ήδη όλο.
1: Ναι, το μηχανισμό.
0: Ναι.
1: Κορίτσια, φεύγω, να μην ενοχλώ εγώ. Εντάξει, συγγνώμη.
0: Φέρτε εδώ μια φορά την εβδομάδα, θα κάθεις στη σπίτι, θα φέρεις Στεφανία εδώ.
1: Ωα, μαγικό.
0: Ωραίο, έτσι.
1: Κάνω και babysitting στην κόρη σου.
0: Σου δώσαμε και ρεπό.
1: Αμέ.

0: Μηχανόβιο 49, χωρίς τατουάζ, 7 χρόνια μόνος. Ανύπαντρος, χωρίς παιδιά. Στα καλύτερά σου είσαι, φίλε.
1: Ένα βράδυ πριν 15 χρόνια στο Κολωνάκι,
0: αυτό, ναι.
1: Άγνωστοι και μεθυσμένοι και οι δυο μας, φασωθήκαμε στα 15χρονα και σήμερα είμαστε σε μια οικογένεια με δύο παιδάκια.
0: Τι ωραία που είναι αυτά.
1: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Τώρα θα νοσταλγούν λίγο εκείνο το βράδυ στο Κολωνάκι που δεν είχαν παιδάκια, ήταν μεθυσμένοι και άγνωστοι.
0: Ευτυχισμένο όμως τον ακούω το φίλο.
1: Εννοείται ότι είναι ευτυχισμένοι οι άνθρωποι.
0: Ρε, θα μας αφήσετε να δουλέψουμε πρωινιάτικα.
1: Όχι,
0: βέβαια.
1: Σε λίγο, τώρα κάνω υπομονή. Μισή ώρα έμεινε.
0: Κάτσε.

0: Καλά ρε, μου λέει η ειδική συνεργάτρια συνοικισίων που έχει μπει εδώ στο τρίπ. Είπε στο κορίτσι 37 ετών να πάει να βρει τις δύο με τα καρέ και να βγάλουν τα μάτια τους. Γι' αυτό δεν κάνουν οι άντρες προξενιά. Συγγνώμη, κακό ήταν αυτό που είπα δηλαδή τώρα. Δεν θα μπορούσε να γίνει.
1: Θα μπορούσε, αλλά αν θέλαν θα το κάνανε. Δεν περιμένανε εσένα να του το πει. Οι κοπέλες ψάχνουν άντρα.
0: Συγγνώμη, να μην μιλάμε.
1: Μπορεί να το γυρίσουν κάποια στιγμή, θα απογοητευτούν τις βλακίες που μας λέτε όλη την ώρα και μπορεί να το γυρίσουν. Εδώ λέει κάποιος,
0: μέρα μανίνα. Μια πρωτοβουλία,
1: δηλαδή. Ρε μανίνα, λέει, πλέον οι άντρες έχουν τη δυνατότητα όλη μέρα να βλέπουν πιτσιρίκες ημίγυμνες. Τι να του κάνει 37, στο μυαλό του τα φτιάχνουμε 17 χρόνια.
0: Όχι μόνο.
1: Η λέξη κλειδί εδώ είναι όλοι. Είναι, βλέπουν πιτσιρίκες. Αν εσάς σα μοιάζει ότι είναι λογικό να βλέπετε απλώ και αυτό σα κάνει και σα φτάνει σαν σχέση και σαν, ας πούμε, πώς το λένε, συντροφική κατάσταση, να χαζεύετε πιτσιρίκες ή ακόμη και να πηγαίνετε με πιτσιρίκες και να μένει εκεί το πράγμα. Αν αυτό ζητάτε, προφανώς δεν συγκαταλέγεστε στην ομάδα συνοικεσίων που θέλουμε να φτιάξουμε.
0: Δεν
1: ψάχνετε για κάτι πιο με περισσότερο νόημα και περισσότερο, πας πρωτού, σύνδεση.
0: Επίσης, okay, κορίτσια,
1: no problem, μια χαρά είναι και αυτό.
0: Κορίτσια, δεν θέλετε κανέναν άντρα. Ξέρω εγώ, μιας κάποιας ηλικίας που στο μυαλό του τη βρίσκει με ανήλικα κοριτσάκια. Δεν τον θέλετε.
1: Πραγματικά.
0: Και κανείς δεν θα έπρεπε να τον θέλει αυτόν τον τύπο.

0: Ένα διάλειμμα, κάντε ένα διάλειμμα στα συνεκέσια και θα τα βρούμε άλλη μέρα ξανά. Γιατί ήθελα να σας μιλήσω για την ολοκληρωμένη καθημερινή σειρά περιποίησης Ευαμπέλ από τη φαρμακευτική βιομηχανία της Ιντερμέτ, που προσφέρει στοχευμένη δράση στην αποκατάσταση της επιδερμίδες από τα σημάδια της γύρανσης. Είναι κλινικά μελετημένα τα δραστικά συστατικά που περιέχουν τα καλλυτικά της Ευαμπέλ. Θα ξεκινήσετε με τον όρο εντατικής ανάπλασης Ευαμπέλ Regenerating Serum, το οποίο χάρη στη μοναδική του σύνθεση. Αναπλάθει την επιδερμίδα, γεμίζει και λιένει τις ρητίδες και συνεχίζεται με την Ευαμπέλ κρέμα ημέρας με αντιλιακό δίκτυο προστασίας, εννοείται, μπαίνει και το καλοκαίρι αλλά και το χειμώνα πρέπει να βάζετε δίκτυο προστασίας. Περιέχει σύμπλεγμα τέτραπεπτιδίων για την ενίσχυση της παραγωγής του κολαγόνου και της συσφίξης του δέρματος. Όλα αυτά θα δείτε διαφορά μέσα σε μόλις 8 εβδομάδες. Η σειρά Ευαμπέλ διαθέτει φυσικά και κρέμα νυχτός και κρέμα ματιών και σερούμ φρυδιών, όλα τα προϊόντα που χρειάζεστε, συν κάποιες σαμπούλες και εξπρές θεραπείες. Θα τα βρείτε όλα σε φαρμακεία και επιλεγμένα καταστήματα λιανικής.
1: Περάστε και μια βόλτα από το φυσικοαέριοελλάδος.gr ή καλέστε στο 18 11 33 για να δείτε και τα προγράμματα με ρεύμα που έχει το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργεια, σταθερά, ευέλικτα, όπως τα θέλετε. Να το και το μήνυμα εδώ από τον συναγωνιστή Κώστα Γιαννακίδη.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Ρε, με τις προξενήτρες όλες και τους προξενητές. Έκανα, λέει, προξενιό σε δύο μόλις είχαν χωρίσει και είναι 20 χρόνια μαζί με δύο παιδιά. Επίσημο προξενιό με έξοδο για να γνωριστούν. Θέλει σχέδιο. Τα ίδια μου λέει και η γυναίκα μου, σύντροφε.
0: Ωραία, οπότε Κώστα, έχουμε και έναν εντός σταθμού που μπορεί να αναλάβει κάποια καθήκοντα και την συνεργάστρια συνεργάτρια συνοικεσίων. Θα φέρουμε και την ειδική συνεργάτρια κληρώσεων. Θα κάνει κληρώσεις. Ποιοι θα πάνε με ποιον ραντεβού πρώτα. Θα το κάνουμε σαν το μεγάλο παζάρι.
1: Μάρι, εμείς πάμε πιούμε καμιά μπύρα. Όσο τώρα κάνουν αυτή τα συνοικέσια, να τελειώνει η υπόθεση. Άιντε από εκεί πέρα, πρωί-πρωί. Choose music. Choose best. Once you walk the road, everything comes clear. 92,6.
2: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Little Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Little Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Little Plus 2,39. Little, γιατί αξίζει.
3: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
4: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
3: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
4: Φυσικά, BioClima.
5: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft.
6: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
7: 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας

0: mindfm.gr.
1: Παρασκευή 8 Μαΐου, Mind Against, στο Bolivar. Ένα από τα κορυφαία δίδυμα της Melodic Techno, Mind Against, επιστρέφει στο Bolivar για μια πολύ αναμενόμενη εμφάνιση. Παρασκευή 8 Μαΐου, Mind Against, Bolivar. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Για 18η χρονιά, το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς τατουάζ από τις 11 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μην χάσεις την πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.athenstattooconvention.gr.
5: Κυριακή μεσημέρι στο Μέγαρο. Μια συναυλία για όλους. Μελωδίες που ταξιδεύουν τη φαντασία. Μια μεγάλη συμφωνική ορχήστρα και η μαγεία της ζωντανής μουσικής. Μια ξεχωριστή συμφωνική εμπειρία για μικρούς και μεγάλους, γεμάτη χρώμα, συνέστημα και μουσική για όλη την οικογένεια. Με αγαπημένα έργα των Μπιζέ, Ραβέλ, Γκέρσουιν και Μάρκες σε μια συναυλία που αξίζει να ζήσετε μαζί. Γαλάζια Κυριακή. Μια συναυλία για όλους. Με την Άντια Κοντογιώργη και την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Κυριακή 17 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι. Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Εισιτήρια από 10 ευρώ. Η συναυλία είναι προσβάσιμη σε παιδιά με αισθητηριακή και νευροαναπτυξιακή αναπηρία. Χορηγός προσβασιμότητας Alpha Bank. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
6: Best 92,6. Something special.
7: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
8: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Βίτα που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.

0: Όπως καταλαβαίνετε, δεν το χορταίνουμε αυτό το νέο φανταστικό κομμάτι, το Nika με το Kae Tempest. Είναι το κομμάτι που κλείνει το νέο τους άλμπουμ, το οποίο νέο άλμπουμ θα το ακούσω προσεκτικά το Σαββατοκύριακο, γιατί αν κλείνει έτσι, σκέψεις πώς μπορεί να ξεκινάει.
1: Μάλιστα.
0: Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Αν δεν χορταίνετε και εσείς τον καφέ, τον Espresso My Coffee Plan, το πρόγραμμα είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεστε. Έρχεται για να σας λύσει τα χέρια. Ξεκλειδώνετε και μοναδικά δώρα από την πρώτη κιόλας παραγγελία, ενώ για κάθε αγορά 10 συσκευασιών καφέ θα έχετε αυτόματα 10% έκπτωση στην ίδια παραγγελία. Listen and understand. Listen and understand. Και αν πετάτε από Αθήνα για Μαδρίτη με Ιμπέρια μέχρι τις 30 Ιουνίου, πριν την πτήση σας, πάρτε το εκπτωτικό κουπόνι από τα check-in της Ιμπέρια και απολαύστε 10% έκπτωση στις αγορές σας από επιλεγμένα καταστήματα του Airport Agora, όπως Κοσταρέλος, Λιλαλό και Παναίδης Eyewear Boutique. Τα βήματα είναι απλά. Πάρτε το εκπτωτικό σας κουπόνι από τα check-in της Ιμπέρια, εξαργυρώστε το με τις αγορές σας την ημέρα της πτήσης σας και μπείτε στο μεγάλο διαγωνισμό για μία δώρο επιταγή αξίας 500 ευρώ για τα συμμετέχοντα καταστήματα του Airport Agora και ένα διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής από Αθήνα προς Μαδρίτη με Ιμπέρια, ισόπωσης αξίας σε Avios. Καλό ταξίδι λοιπόν και καλή επιτυχία.

0: Λοιπόν, τώρα να σας ξενερώσω εγώ προτείνοντας από τα συνοικέσια και από αυτά τα πιβεράτα να το ρίξω λίγο στα βιβλία, γιατί διάβασα δύο πολύ ωραία ελληνικά βιβλία που θέλω έτσι να το μοιραστώ.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Λοιπόν, ξεκινάμε από τρία βασικά βιβλία θα σας πω. Ξεκινάω από τα δύο καινούργια ολόφρεσκα που κυκλοφόρησαν τον τελευταίο μήνα βιβλία. Mm-hmm. Λοιπόν, έχω ένα μυθιστόρημα, είναι το πρώτο μυθιστόρημα και δεύτερο βιβλίο συνολικά του συγγραφέα Φώτη Μανίκα. Mm-hmm. Δώστε βάση τώρα στον τίτλο. Είναι πάρα πολύ ιδιαίτερος. Mm-hmm. Δεν υπήρχε πιο πιστό επιχείρημα ότι ήταν ζευγάρι από τον τρόπο που κοιτάξανε τον ουρανό.
1: Όχι, αυτό δεν είναι τίτλος. Είναι
0: πάρα πολύ ωραίος τίτλος.
1: Είναι σαν κάτι τίτλους Smiths.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Τραγουδιών Smiths.
0: Ακριβώς. Και κολλάει και με αυτό που λέγαμε πριν, γιατί έχει να κάνει με το χρονικό ενός χωρισμού στην Αθήνα σήμερα.
1: Μάλιστα.
0: Και στο πώς δύο άνθρωποι, ας πούμε, είναι συνδεδεμένοι ψυχήτα και σώματι, χωρίζουν, αλλά τέλος πάντων δεν θέλω να δώσω spoiler για το βιβλίο. Είναι πάρα πολύ ωραίο βιβλίο και διαβάζεται.
1: Πες πάλι τον τίτλο.
0: Ο τίτλος είναι «Δεν υπήρχε πιο πιστό επιχείρημα ότι ήταν ζευγάρι από τον τρόπο που κοιτάξανε τον ουρανό». Κυκλοφόρησε μόλις από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Είναι του συγγραφέα Φώτη Μανίκα. Αν θέλετε να ακούσετε και να μάθετε περισσότερα για το βιβλίο, μπορείτε να ακούσετε και το τελευταίο μου podcast που βγήκε χθες. Σε όλες τις γνωστές πλατφόρμες που καταναλώνουν ο κόσμος podcast και είχα τον Φώτη Μανίκα μουσαφίρι.
1: Μάλιστα.
0: Και εξηγεί και τον μεγάλο αυτό τίτλο, εξηγεί και μιλάει και για τη ζωή στην Αθήνα και για το πόσο τον έχουν επηρεάσει οι συναυλίες και κάποιες συγκεκριμένες συναυλίες στον τρόπο γραφής του. Πολύ ιδιαίτερη περίπτωση συγγραφέα ο Φώτης Μανίκας.
1: Τρομερό ενδιαφέρον θα είχε να δούμε πόσες διαφορετικές εκδοχές αυτού του τίτλου έχουν πει άνθρωποι ζητώντας αυτό το βιβλίο ή συζητώντας γι' αυτό. Σίγουρα έχουν φτιαχτεί άλλοι τίτλοι.
0: Ναι. Το βρίσκεται στο Μετέχμιο, γκουγκλάροντας Φώτης Μανίκας Μετέχμιο ή ακούτε το podcast. Και έχω τώρα και μία συλλογή διηγημάτων του Μάκη Τσίτα.
1: Μάλιστα.
0: Ο συγγραφέας, ο Μάκης Τσίτας, είχε πριν από 10-12 χρόνια είχε πάρει το Ευρωπαϊκό Βραβείο Λογοτεχνίας με το μοναδικό του μυθιστόρημα, το «Μάρτης μου ο Θεός»,
1: μάλιστα,
0: το οποίο έχει συζητηθεί και έχει μεταφραστεί και έχει πολύ διαβαστεί. Λοιπόν, έχουμε μια συλλογή διηγημάτων με τίτλο «Τσίχλες ταξιδίου». Mm-hmm. Μικρό βιβλιαράκι, είναι καμιά 120 αδιά σελίδες, διαβάζεται δηλαδή σε μία, άντε το πολύ, δύο καθισιές.
1: Σελίδες?
0: 120 σελίδες.
1: Α, 20 νόμιζα τώρα.
0: Όχι, καλά. Με 19 διηγήματα από τον βραβευμένο συγγραφέα Μάκη Τσίτα. Να στηρίζουμε λοιπόν και τους Έλληνες συγγραφείς και δει τους Έλληνες διηγηματογράφους. Αυτό, εγώ θα επιμείνω σε αυτό, ότι τα διηγήματα για όσους δεν έχουν χρόνο, και το καταλαβαίνω ότι δεν έχουμε, κανείς μας δεν έχει χρόνο, είναι ό,τι πρέπει για να διαβάσεις, ρε παιδί μου, 3, 4, 5 σελίδες πριν σε πάρει ο ύπνος το βράδυ. Αν μη τι άλλο, εκεί το χρόνο μπορούμε να τον βρούμε και δεν χρειάζεται να ξαναεπιστρέψεις την επόμενη μέρα για να χάσεις στην πλοκή ενός μεγάλου μυθιστορήματος. Είναι μια ιστορία που
1: είναι πιο εύκολο
0: τελειώνει διάβασμα. Σε 4-5 σελίδες.
1: Είναι οπότε λιγότερο. Και έχει και μια λιγότερη δέσμευση που σε αγχώνει λιγότερο.
0: Ακριβώς.
1: Θα διαβάσω 3 διηγήματα. Μπορώ να το διαβάσω όλο το
0: βράδυ. Λες, ρε παιδί μου, διαβάζω ένα διήγημα σήμερα, Πέμπτη βράδυ, Ξοπαρασκευή βράδυ.
1: Σας φοβάστε τη δέσμευση.
0: Ακριβώς. Μάκης Τσίτας, Τσίχλες ταξιδίου. Και έχω και ένα τρίτο βιβλίο να προτείνω, mm-hmm, παλιό βιβλίο, mm-hmm, το οποίο όμως τώρα μπορούμε να το πούμε δημόσια γιατί ανακοινώθηκε χθες επισήμως, μεταφέρεται στον κινηματογράφο. Είναι το «Σουέλ» της Ιωάννας Καριστιάνη, ένα βιβλίο που πριν είχε κυκλοφορήσει πριν από 20 χρόνια, είχε πάρει το κρατικό βραβείο λογοτεχνίας, το δεύτερο κρατικό που παίρνει η Ιωάννα Καριστιάνη, μία από τις σπουδαιότερες ελληνίδες συγγραφείς. Και μεταφέρεται στον κινηματογράφο με Βαγγέλη Μουρίκη στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Μαζί του είναι ο Ακύλας Καραζήσης, η Μαρία Καβογιάννη και η Καριοφιλιά Καραμπέτη.
1: Χαμός.
0: Τώρα μιλάμε για cast.
1: Δεν χάνεις.
0: Και σκηνοθεσία είναι του Αλέξανδρου Βούλγαρη, του γιου της Ιωάννας Καριστιάνη και του Παντελή Βούλγαρη. Είχα την ευκαιρία να πάω στην τελευταία μέρα των γυρισμάτων για ρεπορτάζ στην Ελευσίνα. Ναι. Το story έχει να κάνει με έναν καπετάνιο, ο οποίος είναι 60 χρόνια στη θάλασσα. Mm. Και τα τελευταία 12 δεν έχει πατήσει ποτέ στεριά. Έναν από αυτούς τους καπετάνιους, παιδί μου, με προβληματική οικογένεια πίσω του. Έχει να δει το γιο του 12 χρόνια, έχει τη γυναίκα του την Καραμπέτη και την Καβογιάννη, που είναι ο έρωτας της ζωής του, ο πραγματικός, τέλος πάντων. Και φοβερό βιβλίο. Εγώ το διάβασα με αφορμή το ρεπορτάζ. Δεν το είχα διαβάσει πριν, όχι.
1: Είναι φανταστικό. Σουέλ είναι το πρίξιμο, ναι. Δεν είναι
0: Σουέλ,
1: το Σουέλ είναι στην,
0: το βουβόκιμα.
1: Στη θαλασσινή ορολογία. Είναι όταν φουσκώνει η θάλασσα.
0: Ναι, ίσο. Είναι αυτό το βουβό κύμα που μπορεί να διανύσει, ξέρω εγώ, εκατοντάδες χιλιόμετρα. Δεν είναι αυτό το απότομο μεγάλο κύμα που σκάει, έτσι.
1: Ναι, απότομα. Ναι, ναι.
0: Είναι το βουβό κύμα που πάει και πάει και πάει και πάει και παρασέρνει τα πάντα στο διάβα του, ας πούμε.
1: Πώς το λέμε στην... Έχει... Πώς το λέμε αυτό το κύμα?
0: Πιο καλέ.
1: Τώρα...
0: Του Κωνσταντίνου Β' το κύμα.
1: Και στην Οικέσια, παράθεμά μας. Τέλος πάντων, είναι φοβερό βιβλίο.
0: Είναι φοβερό βιβλίο και.
1: Η Ιωάννα Καριστιάνη είναι φοβερή συγγραφέα.
0: Φοβερή τύπησα. Είχα την ευκαιρία να τη πάρω στο ρεπορτάζ μια συνέντευξη και μου είπε κάτι μεταξύ πολλών άλλων. Θα βγει το θέμα την Κυριακή, τέλος πάντων. Μου είπε το εξής, το οποίο χθες που ετοίμαζα το ρεπορτάζ μου έκανε εντύπωση, ρε παιδί μου, και είπα να προτείνω ελληνικά βιβλία. Λέει, έχω μάθει με τα χρόνια. Και μάλιστα το έχω μάθει από τα παιδιά μου να είμαι πιο γενναιόδορη. Να μην κάθομαι, λέει, να ψάχνω σε ένα βιβλίο ή σε μία ταινία μόνο και μόνο για να πω ότι στη μέση κάνει κοιλιά ή ότι θα μπορούσαν να λείπουν 5 σκηνές ή 2 κεφάλαια. Αν υπάρχουν κάποιες σελίδες, κάποιες σκηνές που μιλάνε μέσα στην καρδιά μου και με αγγίζουν και με βοηθούν να αναδυθούν ερωτήματα, συναισθήματα, εικόνες, τότε χαλάλι. Να μην είμαστε ψήρες κοινώς και να στηρίζουμε τους Έλληνες δημιουργούς.
1: Εγώ νομίζω ότι αυτό που περιγράφει η Ιωάννα Καριστιάνη ως αντιμετώπιση σε βιβλία, ταινίες και γενικά δημιουργήματα τέχνης, mm-hmm. καλό είναι να το έχουμε και από ένα τους ανθρώπους κάποιες φορές.
0: Να.
1: Εκτός, μην μου αρχίσετε, ναι, αλλά είναι κακοποιητής, ναι, αλλά ναι, έχει, δεν εννοούμε αυτό.
0: Τώρα.
1: Και οι άνθρωποι στιγμές είναι, αν υπάρχουν πράγματα σε αυτό, κανένας δεν είναι τέλειος, κανένας δεν μας αρέσει εντελώς, δεν υπάρχουν όλα τα στοιχεία είναι τέλεια ή τέλος πάντων μας κάνουν. Αν έχει 3, 2, 1, 5
0: στα
1: στοιχεία.
0: Πόσα.
1: Στα όσα, δεν
0: στα
1: με νοιάζει.
0: Στα πόσα ψάχνεις, τα παιδιά, αν έχεις...
1: Όχι, όχι, αυτό θέλω να πω. Δεν έχει σημασία σαν ποσοστό. Έχει σημασία πόσο πολύ αυτά σου κάνουν και πόσο αυτά σε συγκινούν.
0: Για να παραβλέψεις τα άλλα που δεν σου κάνουν.
1: Ναι, γιατί ο κάθε άνθρωπος έχει ανοχή σε κάποια πράγματα περισσότερο από κάποιον άλλον.
0: Ισχύει.
1: Εγώ μπορεί να αντέχω περισσότερο να είσαι ακατάστατος ή μπορεί να αντέχω περισσότερο να είσαι στον κόσμο σου και κάποιος άλλος να μην το αντέχει αυτό. Να είναι deal breaker. Για μένα μπορεί να μην είναι. Νομίζω ότι αυτό που κάνει τη διαφορά δεν είναι τα deal breakers. Είναι το πόσο σε συγκινεί κάτι και πόσο εν πάση περιπτώσει συνδέεσαι
0: σωστό.
1: Με κάτι και στους ανθρώπους και όχι μόνο στα εργατέχνης.
0: Συμφωνώ.
1: Γιατί και άνθρωποι εργατέχνης είναι. Σας ταξίδεψα.
0: Μα τι είπε τώρα.
1: Φοβερό, νομίζω μπορώ να φύγω τώρα.
0: Μπήκα, λέει κάποιο στο μετέχμιο, τι διαφορά έχει το e-book από το βιβλίο. Το e-book είναι για tablet, λέει, για e-readers, πώς το λένε. Το βιβλίο είναι το γνωστό, κλασικό, ορθόδοξο, χάρτινο. Λοιπόν, για να προλάβουμε και το εξής. Το Σάββατο έχουμε φυσικά μετάλλικα που θα πάνε 70.000 άνθρωποι, όσοι θα πάνε. Mm-hmm. Έχουμε όμως και ένα πάρα πολύ ωραίο πάρτι mm-hmm. από το πιο αγαπημένο μου και μάλλον το καλύτερο κινηματογραφικό site που υπάρχει στην Ελλάδα.
1: Mm-hmm.
0: Το flix.gr.
1: Uh-huh.
0: Το Flix κλείνει τα 15 του. Το Flix είχε ξεκινήσει από μια ομάδα που ο πυρήνας αυτός είναι, καταξιωμένων κριτικών κινηματογράφου που αποφάσισαν πριν από 15 ολόκληρα χρόνια να ενώσουν, ήταν ούτως ή άλλως φίλοι και είναι ακόμη κολλητοί, να φτιάξουν το δικό τους, ας πούμε, site για να εκφράζονται ελεύθερα ως κριτικοί κινηματογράφου. Τώρα για το Flix τι να πρωτοπεί κανείς. Είναι θεσμός, είναι το καλύτερο κινηματογραφικό site που υπάρχει στη χώρα, με πάρα πολλές απόψεις και ειδησιογραφία και κριτικές και μεγάλα κείμενα και ωραία κείμενα και φοβερές καταστάσεις. Λοιπόν, το Flix αύριο γιορτάζει τα 15 του χρόνια στο Κλακάζ, στην Αβραμιώτου, στο κέντρο της Αθήνας. Οπότε θα γίνει ωραίο παρτάκι, ελάτε να στηρίξουμε αυτό αγαπημένο αυτό κινηματογραφικό site.

0: Νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα
1: ναι,
0: και για να φύγουμε και για να κλείσουμε όπως θα έπρεπε. Πριν κλείσουμε όμως θα έπρεπε όμως να σας θυμίσω ότι αν πάθετε το κλασικό που σας πέφτει το κινητό και η οθόνη γίνεται μοντέρνα τέχνη, πάτε Γερμανό, 2 στις 3 επισκευές κινητού γίνονται άμεσα μέσα στο κατάστημα, περισσότερο από 95.000 περιστατικά το χρόνο. Το 69% των βλαβών λύνονται επιτόπου και λύνονται σωστά, με εξουδετημένο, με περισσύγχρονο εξοπλισμό, με εξειδικευμένους πιστοποιημένους τεχνικούς, με γνήσια ανταλλακτικά κτλ. Οπότε μην πελαγώνετε, πάτε Γερμανό και το λύνετε το πρόβλημά σας.
1: Θα περάσετε υπέροχα του Σουκού. Όσοι πάτε στους Μετάλλικα, σας ευχόμαστε ολόψυχα να φύγετε από εκεί ξεθεωμένοι, ευτυχισμένοι, ιδρωμένοι μουσκεμά, και όσοι είστε σίγκλες, όπως καλή ώρα οι φίλες εδώ πέρα που μας έστειλαν, να φύγετε με το τέρι της ζωής σας ή αν όχι της ζωής σας, τουλάχιστον της βραδιάς.
0: Και καλή... να είναι ευχάριστο και διασκεδαστικό.
1: Ακριβώς.
0: Όλα αυτά και να μας πείτε τα πάντα τη Δευτέρα.
1: Καλά, πρέπει. Τη Δευτέρα εννοείται. Θα πέσει. Θέλουμε ανταπόκριση, έτσι. Καλό headbanging, καλό κοπάνημα. Καλά κρασιά. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Γεια. Yeah.

0: πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
1: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ανταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
2: Η Schneider Electric και η M-Systems σας προσκαλούν στη μεγαλύτερη ναυτιλιακή έκθεση, τα Ποσειδόνια 2026. Από 1η έως 5 Ιουνίου, ελάτε να ανακαλύψετε καινοτόμες λύσεις σε Innovation IT, Marine Data Centers και την ενεργειακή διαχείριση του στόλου σας. Σας περιμένουμε στο Hall 1, Booth 1569, για να συζητήσουμε τις ανάγκες σας και να σχεδιάσουμε το μέλλον μαζί. M-Systems Schneider Electric. Μαζί οδηγούμε την εξέλιξη.
3: Η ώρα είναι 10.
4: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 92,6.
1: The Best in Sports με την υποστήριξη της Bet365.
2: Νικήτρια στο Game 3 της σειράς των Playoffs στη EuroLeague, η Βαλένθια πήρε το μάτς απέναντι στο Παναθηναϊκό παρά το γεγονός ότι στα τελευταία 5 λεπτά έδειχνε να χάνει το παιχνίδι. Οι Ισπανοί προηγήθηκαν με 90-76 στα 5 λεπτά και 25 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος της αναμέτρησης και στο υπόλοιπο του παιχνιδιού έβαλαν μόλις ένα πόντο, μία βολή του Μπαντιό στα 3 δευτερόλεπτα.
1: The Best in Sports με την υποστήριξη της Bet365.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: The Travel Manifesto. Η χαρά της ζωής ταξιδεύει.
6: Γεια! Yeah. Είμαι ο Γεώργιος Καράμπελας και είμαι στην Κοστιέρα Αμαλφιτάνα. Εδώ γεννήθηκε το Dolce Farniente και εδώ κατοικεί ακόμα. Ράθιμο καλοκαίρι, μια κόκκινη ανοιχτή σπάιντερ και 1234 καταμετρημένοι τρόποι να φτιάχνεις λιμοντσέλο. Εδώ η γλύκα του να μην κάνεις τίποτα δεν είναι απλώς lifestyle, είναι η ίδια η ζωή. Κι εγώ νιώθω σπίτι μου. Αραγμένα τα τελευταία ρίβα 400, θύμισες από τις πάλι ποτέ εποχές όταν η Jackie O περιέφερε τα κάπρι παντελόνια της και τη μελαγχολία της. Και δίπλα περήφανες στράτες που ακόμα καλά κρατούν. Σαν αυτή του φοβερού παππού Πεπίνο με τα κρυφά αμπάρια και τη σγκράπα βάλσαμο. Συνοδεύω με σκορτσέτε τη λιμόνε στο ιστορικό ζαχροπλαστείο του Αντρέα Πάνσα. Εδώ, στην Πιάτσα Ντελ Ντουόμο από το 1830. Σαλούτε. Garmin Fenix 8 Multisport GPS. Be Limitless. Φτιαγμένο για όσους θέλουν να ξεπεράσουν τα όρια τους, εντυπωσιακή AMOLED οθόνη, ανθεκτικό σχεδιασμός, εξελιγμένα προγράμματα ενδυνάμωσης και στοχευμένες ασκήσεις που ενισχύουν τη σωματική απόδοση και αντοχή.
5: Travel safe, stay safe. Τα μεγαλύτερά μας ταξίδια δεν τα έχουμε κάνει ακόμα.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
8: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr.
9: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
10: Πάμε!
11: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
12: Μπορεί να τρέξει.
13: Παίζει να βγει και πρώτος.
12: Μπράβο, πατέρα σου!
13: Παίρνει κάτι ενισχυτικό. Ενισχυτικό και φυσικό.
12: Οστεομούβ!
14: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
15: Από τη Natural Factors.
16: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Best 92,6. We the music. Love is natural.

0: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς? Τσεκ. Όρεξη για τελείωτο headbanging? Τσεκ. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom? Τσεκ. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
1: Ε!
2: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.

Εδώ είμαστε και εμείς, παιδιά. Καλημέρες. Παρασκευή 8 Μαΐου, 10 και 8 πρώτα λεπτά. Είναι μαζί μας η Superbet. Το ακούσατε και στο σποτάκι. Αν είσαι γνώστης, ξέρεις ότι το παιχνίδι δεν είναι μόνο θέμα στιγμής. Και γενικώς είναι και θέμα παρέας. Μη σου πω μίζων. Το Super Social έρχεται να δώσει αυτή τη διάσταση. Ένα περιβάλλον όπου η συμμετοχή συνδυάζεται με την αίσθηση του μαζί. Be together, μια διαφορετική εμπειρία παιχνιδιού που βασίζεται σε τι άλλο στη σύνδεση. Τώρα παίζουμε μαζί στο Super Social. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 21+, παίξε υπεύθυνα. Με Lane 8 εκκινήσαμε How I Feel ως τις 12. Μαρία Παπηδάκη στο μικρόφωνο και τη μουσική.

Προσωπικά νιώθω ανακούφιση να είναι καλά ο Αργύρης. Συνεργείο στη Λαμπρινή. Ευχαριστώ, Αργύρη. Χρυσός Αργύρης, ευχαριστώ πάρα πολύ. Όταν ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες, τα πράγματα

Να σας πούμε ότι ο Best ετοιμάζεται για το μεγάλο πάρτι στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, το μεγάλο ανοιξιάτικο μας πάρτι στο θερινό κινηματογράφο Έγλι Σινέμα, στον κήπο του Ζαπίου, για να γιορτάσουμε μαζί τον πιο όμορφο μήνα της Άνοιξης, ο Μάιος, ο γεμάτος εκδηλώσεις για όλους. Την Παρασκευή, την επόμενη Παρασκευή, σε μια εβδομάδα ακριβώς, με ελεύθερη φυσικά είσοδο, Be There, Be Best. Γιατί το Μάιο η Αθήνα μας γιορτάζει, Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.

Και βεβαίως οι φίλοι των Metallica μετράνε κάτι ωρίτσες για τη συναυλία της χρονιάς αύριο. Θα είναι στο ΆΚΑ, η Κοσμοτέ Τέλεκομ εκεί ως αποκλειστικός χορηγός. Αν έχετε το πολυπόθητο εισιτήριο, τότε αύριο στο Κοσμοτέ Τέλεκομ Booth στο ΆΚΑ. Happenings δώρα απογειώνουν την εμπειρία.

Γεια σου Αγγελική μου στις Πέτσες, βροχερές καλημέρες εκεί. Είναι αγάπη μου στο μαράκι μας από Βερολίνο που ψάχνει τα κομμάτια για τη λίστα της με τα δικά μας. Βίμπες. Lane 8 ήταν το πρώτο μας κομμάτι, How I Feel. Και χαίρομαι που σας αρέσει. Συνεφιασμένες είναι οι περισσότερες καλημέρες. Γεια σας και στην Αμάρινθο. Πας και βουλαστεύια μας λέτε, ναι. Δώσε BPM να τα καταφέρουμε σήμερα. Να τις Παρασκευές ανεβάζουμε λίγο. Καλημέρες με ιδρωμένες και σκονισμένες τις φανέλες, λέει ο Ευγένιος στο Χαροκόπιο. Γεια σας τη Μαρίνα Λίμου, επιστροφή στη βάση. Γεια σου Αντώνη και Κάπτεν. Λονδίνο και Οξφόρδη, καλημέρες, μη επανδρομένης απειλή στον τρόνο κόπιο. Έχουμε μπιφ καλό.

Όντως, Δημήτρη, ήθελες να ακούσεις αυτό το κομμάτι. Δεν είναι πολύ συνηθισμένο request που λέμε κάτω. Μπράβο. Γεια σας το πορτοράφτη. Γεια σου, Αγγελική μου. Μαζί, Σύση μου, στις Πέτσες, Αργυρούπολη εδώ. Ευχαριστώ, παιδιά. Μεγάλη Ονίκη, αλλιώς τη Ρόδος.

Νάτι και η ρήμα, στο νησί μας όμορφάνε ό,τι καιρός και να είναι. Όπου νησί, βάλω ό,τι θέλεις, γεια σας το κουπονισάκι για σουλιάκο. Από το συνεργείο που ακούει στην Αττική Οδό, τραβώντας ευθείες, οχ, το νου. Συμμετρία κτλ.

Τώρα το επόμενο το χρωστάω από χθες, είναι throwback, όχι πολύ πίσω στο χρόνο. Ένα classic, instant classic. Καθώς μιλάμε για το Benediction, για το Φώτη.

Αλληλάπια, καρδούλες πολλές. Ο Κωστής μου λέει, έλα ρε μαράκι. Και έχω τρεις πτήσεις σήμερα. Δώσε BPM. Γεια σου Κωστή Πάιλωτα. Πονίκια μου λέει. Αυτή της Γαλλίας. Να περιμένεις τώρα το μαράκι για τις πτήσεις. Καλές πτήσεις να έχεις Κωστή. Ευχαριστούμε για την παρέα. Στην Εφιασμένη και η Γαστούνη. Το πάει για βροχή. Κάτσε γιατί είχε έρθει ένα ωραίο. Όλοι ξέρουμε γιατί το πάει για βροχή. Για να ξεπλύνει τους αμαρτωλούς αύριο στο ΑΚΑ. Καταπληκτικό πόρτο ράφτη αυτή τη στιγμή.

ναυπηγεία στο Βλίσιγκεν στην Ολλανδία. Φανταστικό κομμάτι, top comment.

κυκλοφορία του 12, πρώτο-τελευταίο για το πρώτο ημίωρο. Γεια σου Νικούλα στο εξωτικό μενίδι. Κλείνουμε δυνατά έτσι για τον Pilot, για να βγάλει τις τρεις πτήσεις. Πω από τι δουλειά κι αυτή. Με έναν πολύ αγαπημένο και πολλές φορές τα ντεξ της χώρας μας, ο Nick Warren κλείνει το πρώτο μέρος σήμερα, Παρασκευή 8 Μαΐου. This is love.

ανδρών και σχεδίαζε τέκνον μου, σχεδίαζε. Μετά της πολυμνίας βεβαίως, βέβαια. Για εισαγγελική πλατεία κλάθμονος, this is love, για σας.

Τάσο, απορώ εδώ, παίξε στοίχημα γιατί αυτό που ζήτησες, τον καλλιτέχνη, τον έχω αμέσως μετά το διάλειμμα. Ο γάτος ο Διομήδαρος, έτσι τον λέτε, γιορτάζει στο Καρδιστάν με βροχερές και συννεφιασμένες τις καλημέρες από εκεί. Διομήδαρος, 11 ετών, ναι, είσαι καλά, ζει καλά. Ιαπωνική, ευχαριστώ. Σουνίνα μου, Λάνταν, Λάνταν. Ανελέητη ποιότητα αυτής της περίπτωσης.

Nick Warren, είτε μόνος του είτε με Way At West, ο Τζόντι. Βρετανική elegance, κομψότητα. Κωνσταντίνα μας, πολυχρονότατη, έχει γενέθλια το κορίτσι μας το τυχερό. Κωνσταντίνα, προπό μου λέει η Τόνια. Στείλε χρόνια πολλά, να αγάπη μας και από μένα και από την Τόνια, να σε δούμε το καλοκαίρι.

0: Galaxy. We the music.
1: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
2: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
3: Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
2: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
4: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Νόστος μέχρι το καθιερωμένο SNF Νόστος Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Νόστος 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
6: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
7: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
8: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου. Έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
9: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς τον Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή ταξίδεψε στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
10: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
11: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
12: Μήπως λεφτά.
11: Τα λες και λεφτά.
13: Coupons. Coupons.
12: Από πού ακούστηκε αυτό?
11: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
14: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
15: And at the end of the day, love wins. Always.
16: Be positive. Be best. 92,6.
17: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας. Με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
18: Ερνάν, ζήτησε τα σούλη στη Ρόδο. Ερνάν, θα ακούσεις. αγαπημένος πάρα πολλών εδώ κατά νέο. Για το δεύτερο μέρος σήμερα Παρασκευή 8 Μαΐου, παρέα ως τις 12, όπως κάθε πρωί αυτή την ώρα. Να σας πω ότι μαζί μας είναι η Superbet. Γιατί αν έχεις μπάλα, ξέρεις πολύ καλά, if you know, you know, ότι οι καλύτερες στιγμές δεν είναι ποτέ ατομικές. Κάπως έτσι λειτουργεί και το Super Social, με έμφαση στη συμμετοχή και την κοινή εμπειρία. Το παιχνίδι αποκτά άλλη δυναμική όταν μοιράζεται. Παίζουμε μαζί στο Super Social, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 21+, παίξε υπεύθυνα. Και άκου εντελώς ανεύθυνα. Τρανκουίλο.

σταματήστε, λέει, να λέτε την καρδίτσα Καρδιστάν. Έτσι έρχεται το μήνυμα γραμμένο. Ντουμπάι τα πράγματα. Σκοτσέζικο ντους. Πάλι βαλίτες μου, λέει, stand by.

εδώ τις Παρασκευές που είστε πιο εκδηλωτικοί, ακόμη πιο πολύ δηλαδή. Αναλογιζόμαστε τι έγινε την εβδομάδα που τουλάχιστον εργασιακά αποχαιρετούμε. Ο Δημήτρης μου λέει: δεν έχω καμία διάθεση για δουλειά. Από τον Γκάζι μα στέλνει. Σκέφτομαι την πλάκα της Νάξου. Πού θα πάω τον Αύγουστο και κάνω το ταξίδι μου. Ο Κώστας και ο Αντώνης μας ακούν από Χουλάκια Μικόνου. Τι γίνεται εκεί?

Υπενθυμίζω ότι αύριο στους Μετάλλικα στο Cosmote Telecom Booth σας περιμένουν εκπλήξεις και δώρα και happenings. Ωραία πράγματα από τον αποκλειστικό χορηγό Cosmote Telecom της συναυλίας των Μετάλλικα στο ΆΚΑ αύριο. Πολύ αναμενόμενο. Κυκλοφορεί και αυτό το βιντεάκι, το είδα στο τετράδιο. Με τον Hetfield που έφτασε στο αεροδρόμιο και από πίσω ένας δύσμυρος ρεπόρτερ που πηγαίνει εκεί με το μικρόφωνο, δεν το απαντούσε και δεν άρεσε καθόλου αυτό στο πάνελ. Τον βρήκαν αρκετά snob.

δυνατά και δυναμικά για τη Βάσο μας που έχει επέτειο γάμου σήμερα. Φιλιά και στην κόρη τη Δαφνούλα. Γεια σου Όλγα παιδιά, είστε φανταστικοί, φανταστικές τα μηνύματα. Κάθε μέρα και μια δική σας προσωπική στιγμή που μοιράζεστε εδώ και έτσι κάνουμε το κόμπο. For you, Βάσο.

αυτό. Τι λέτε, κάποια δεν μεταδίδονται από αέρος, αλλά ναι, ναι, νιώθω. Από εδώ και πέρα λέει, θα σου γράφω καρδιτσάρα. Μπιζού. Να ξέρετε ότι από εμάς δεν υπάρχει καμία πρόθεση κακή, αρνητική κοροϊδίας, ε. Το νου.

Το τραπεζικό σύστημα μου λέει η Μαρία προσκυνάει με αυτές τις υπερκομματάρες. Το σύστημα. Όλοι δίνετε δίκαια στον Hetfield. Καλά, προφανώς, παιδιά. Τι του έλεγε τώρα ο άλλος, του έλεγε εκεί μπάσκετ, μπάσκετ. Εδώ για το πόσο γρήγορα περνά ο καιρός, το λέτε πολύ. Πότε ήταν που είχαν έρθει πριν από 16 χρόνια τελευταία, προηγούμενη φορά που εμφανίστηκαν. Τι περίμενα ότι θα είναι, λέει Britney Spears, να απαντάμε, τα αλλάζει ο άνθρωπος μου, ήταν και κουρασμένος, αλλά... Δηλαδή σου λέει το πάνελ, ο Brad Pitt είπε και ένα hello. Hey guys, ψ, δηλωσάρα.

Να εδώ γλυκύτατοι καρδιτσότες μας έστειλαν από καρδίτσα. Είμαστε και εμείς, λέει, και τη λέμε και καρδιστάν και καρδιτσάρα. Δεν υπάρχει πρόβλημα, είμαστε χαλαροί άνθρωποι. Ναι ρε παιδί μου, αυτό που με όλα μπορεί να είναι πάρα πολύ εκνευριστικά, είναι ένα προβληματάκι σε κάποιες περιπτώσεις. Τέλος πάντων, καλή διάθεση και αγνές προθέσεις να υπάρχουν. Ευχή. Για τους Μετάλλικα λέτε ότι θα είναι πολύ για τη φώτο, δεν μας νοιάζει τι κάνουν οι άλλοι. Για εγκράτεια γίνεται κουβέντα χωρίς να το ξέρετε. Το λέτε πολύ, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Λες να γίνεται σύγκρουση πλανητών. Λαχτάρες, λαχτάρες, πελώριες λαχτάρες. Άλλος άλλοι να στείλει ένα μήνυμα κάπου που ίσως δεν είναι σωστό. Άλλος η άλλη να σπάσει αυτή τη δίαιτα που δεν είναι ωραίο, έλεγε και όσοι τη συμφωνώ, τη διατροφή, και να ενδώσει σε αμαρτίες. Άλλος να πετάξει χαρταετό και να αφήσει τα βάρη του γραφείου σε άλλους. Εγκράτεια παιδιά, για εσάς ως το διάλειμμα της πρώτης ώρας. Κυριολεκτικά. Ένα φανταστικό reshape από Damian Lazarus σε ένα classic. Και επανερχόμαστε.

Μα τι αναποδιά είναι αυτή, ρε παιδί μου. Είχα να κάνω σέρβις καμιά δεκαετία και μ' άφησε. Μεγάλη ατυχία. Λέμε, δεν συμβαίνει αυτό με τη δεκαετία.

Αντώνης μου λέει αντί για καφέ ψάχνω τζιν. Σαν τρελός να πιω. Βάλε τζιν, μην βγεις. Βάλε best όμως, bestpinting.gr για τα προϊόντα μας, τα καλοκαιρινά, best merch, t-shirt, jockey καπελάκια. Τι άλλο έχεις να πάρω? Είναι πάρα πολύ ωραία τα t-shirt και χαιρόμαστε πολύ να σας βλέπουμε να τα φοράτε. Και κάτι μου λέει ότι σας πηγαίνουν, πηγαίνουν σε όλους και όλες. Αγαπώ σας παιδιά, διάλειμμα.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 92,6.
1: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί στο μεγάλο ανοιξιάτικο πάρτι του Best στην Έγκλιζα Πίου για να γιορτάσουμε τον ωραιότερο μήνα της Άνοιξης την Παρασκευή 15 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Be there, be best. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
2: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών? Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ειδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
3: Αυτό το Σάββατο, 9 Μαΐου, η μουσική γίνεται τελετουργία. Ο Πάντρε Γκιλιέρμ έρχεται στο Bolivar Beach Club. Ένα σετ γεμάτο ένταση, συνέστημα και ενέργεια. Μαζί του, ο Ντίνο MFU. Σάββατο 9 Μαΐου, ο Πορτογάλος Καθολικός Ιερέας, Πάντρε Γκιλιέρμ, για μία μοναδική εμφάνιση στα decks του Bolivar. Ζήσε τη στιγμή. Να είσαι εκεί. Εισιτήρια στο more.com.
4: Έμεινε ένας.
5: Εγώ είμαι!
4: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
5: Νιώθω λίγο περίεργα.
4: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
6: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
7: Για 18η χρονιά, το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς τατουάς από τις 11 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μην χάσεις την πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.athenstattooconvention.com.
8: Το βάλε! Το βάλε!
9: Το αποκάρφωμα!
10: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
8: Τρελάνε μας! Τρίποντο! Τρίποντο! Πεχτάρα μου!
11: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
12: Ο Αστέρας Βουλιαγμένης ανοίγει τη σεζόν με μια γαστρονομική εμπειρία στο Bagatel Athens. 14 με 17 Μαΐου, ο Πάνος Ιωαννίδης και η Μπριγάδα του Όβιο, του εστιατορίου που επιλέγει ο οδηγός Μισελέν, συναντούν τον Τζουζέπε Στριπόλη, τον Bagatel London, σε ένα δημιουργικό Four Hands. Το πιο ενδιαφέρον τραπέζι της Αθήνας, στη Μαρίνα Βουλιαγμένης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά και μεσημέρι. Κρατήσεις στο bagatel.com.
0: Best 92,6. We, the music.
13: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς? Τσεκ. Όρεξη για τελείωτο headbanging? Τσεκ. Απίστευτα δώρα από την Cosmote Telecom? Τσεκ. Η Cosmote Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
14: Παίξτε τίποτα καλύτερο. Αυτό είναι η μουσική σήμερα. Μουσικάρες, κομματάρα, ταξίδι, υπερκόμματο, Struck ID, please. Ψ, τι είπες, τι έβαλες, παιδιά. Είναι τα πάντα, είναι υποκειμενικά. Άννα Τριχύλα. Δεν ξέρω τώρα, ο φίλος ή φίλη που είπε αν αυτό είναι μουσική για τα προηγούμενα, θεωρεί ότι αυτό είναι μουσική. Εδώ και πάλι για την τελευταία ώρα της εβδομάδας, της πρώτης του καλύτερου μήνα για πάρα πολύ κόσμο, του Μάη, του φεστιβαλικού Μαΐου στην Αθήνα. This is Athens City Festival, του φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Αγάπη μου στην ομάδα Νικόλας Ασταμάτητος. Αύριο live ή Μετάλλικα στο ΆΚΑ. Αποκλειστικός χορηγός, το ξέρετε, Cosmote Telecom, στο booth εκεί εκπλήξεις, δώρα, happenings. Να περάσετε τέλεια.

Είναι ρε παιδί μου, αυτή η δουλειά που σε φέρνει σε επαφή με τους καλύτερότερους, the bestest. Τελείωσε για να και τη γράψε βρε ένα κομμάτι για την καλοσύνη των ξένων. Που το κάνεις ωραίο, το φτιάξεις. Που το βιώνει. Μπεστάκηδες όλουθε, πριν την τελεία.gr ρωτάτε πολύ. Γεια σας την Κηφισιά. Με υπερασπίζεστε σαν να είστε όλοι δικηγόροι μου.

Αν μας ακούτε από Μήλο, ο Τασούλης ψάχνει για διακοπές, έχει φάει πολλά άκυρα, οι τιμές στο Θεό. Αν σας φέρω σε επαφή,

Για τους διαφημιστές μας λέτε εδώ και τα κείμενα στα σποτάκια. Έτσι είναι αυτή η δουλειά. Πάρα πολύ δύσκολη. Το copywriting είναι από τα πιο αγχωτικά επαγγέλματα, με τα deadline, με τις εναλλακτικές, πολλές versions, στείλε, στείλε, γράψε, δώσε, παράδοσε. την αγάπη μας και στα κορίτσια που μας ακούν από τους παιδικούς σταθμούς, ετοιμάζονται γιατί έχουμε και την ημέρα της μητέρας, την Κυριακή. Τι ωραία έργα, ευχαριστώ Νατάσα. Εδώ η μικρή Αλεξία για τη μαμά της και έχει κάνει ένα πάρα πολύ ωραίο έργο με την παλάμη της και τα χρωματάκια της. Η μεγαλύτερη, πιο ανιδιοτελής μορφή αγάπης.

0: Best.
1: Για τις μαμάδες που θέλουν να ξεδώσουν το επόμενο. Εντός και εκτός σπιτιού, One House. Ανεβαστικά και ενεργειακά, σήμερα Παρασκευή 8 Μαΐου. Γεια σου Ισίδωρε.

Και ενώ παίζει αυτό, τώρα βλέπω μηνύματα από πολύ χαμηλές θερμοκρασίες βόρειος της χώρας. 8 βαθμοί εκεί πέριξη Καστοριάς, αύριο πεντάρι. Σιωπό.

0: Δήμητρα, σε περιμένει το κοινό σου η ώρα που έρχεσαι και κάνεις τα λυκνίσματα. Κοίτα, κοίτα, κοίτα. Upper, down, back, front, belly, belly. Πώς το... Τον... Στον αίρες. Το Unhouse, με το Unhouse. Είναι η ώρα που μπαίνει, λυκνίζεται και φεύγει. Αχ, παιδιά, να ήταν κάθε μέρα Παρασκευή, μου λέτε να ακούγαμε τέτοιες μουσικάρες. Άσε με.
1: Τι θα άκουγα.
0: Την αγάπη μου στα παιδιά στην Κύπρο. Αργύρι, μπορούμε να τα λέμε και από εδώ. Πώς πάει? Μου στέλνει φωτογραφίες. Πώς πάει? Ο Γρηγόρης μας στέλνει από Ήλιον λόγω δουλειάς, μου λέει. Είμαι οδηγός, έχω πήξει την κίνηση στα πρακτορία, αλλά δεν με νοιάζει. Έχω καφέ, μπισκότα και μουσικάρες. Εμείς ευχαριστούμε. Ένα απίστευτα υπερμοναδικό μαγευτικό ακαταμάχητο και τρομερά ανοιξιάτικο, με παρασκευιάτικη διάθεση, ντρά. Παύλα, χτεν κεφαλαία, στέλνει καλημεράρες. Γιάννη. Γιάννη, αδικήσε. Κάνε βίντεο τη Δήμητρα, όχι. Κάνω expose στον κόσμο. Δήμητρα, σε θέλουν videos. Πού παίζω, Θεέ μου, παίζω σε παράσταση. Τα παιδιά του Αθηνοράματος ετοιμάζουν σούπερ αφιέρωμα στο Τόνι για τον Μπογδέν. Όπως είπε ο Μπάμπης Δούκας, είχε γράψει ένα κομμάτι στο Esquire, μου λέει, έγραψα, έφαγε όλο τον κόσμο και σε όλο τον κόσμο και κατασπάραξε τον ίδιο του τον εαυτό. Free. Where did we go wrong? Υπέροχη εκδοχή. Where did we lose our faith? Γεια σου, Κωστή. Σαλιάσατε. Λυπήσου μας. Όλοι μαζί. Για τους αεκάρες μας έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα. Βαρκελόνη calling, αύριο η ΑΕΚ λέτε θα το σηκώσει το τέταρτο ευρωπαϊκό. Ευχή μας για χαρά.

Best connecting, κάτι λέμε, κάτι ακούτε, με κάποιους επικοινωνείτε και αυτό είναι μαγικό μέσω του ραδιοφώνου. Του παλιού καλού ραδιοφώνου, γιατί τα πιτσιρίκια σου λένε, α, είναι boomer, ακούει ραδιόφωνο, ου. Καλά αυτός, αυτός καλά ακούει ακόμη ραδιόφωνο, είναι boomer. Ω, ναι. Για αλάτε να το ξαναγυρίσουμε τούμπα. Γιατί άλλο να διαλέγει ο παραγωγός, ειδικά όταν ξέρεις ότι παίζει ελεύθερα, ακόμη και αν δεν σου αρέσει η επιλογή του, η δική του και ουχή μιας λίστας. Willoner, καλογρέζα φιλιά, λαμπρινή, Αργύρη ευχαριστώ και πάλι. Είστε πάρα πολύ υπέροχοι. Παλιά καινούργια μπλέκουν, ανακατεύονται. Τόσα πολλά μίξ τα παλιότερα. Και τόσες πάμπολες νέες κυκλοφορίες. Πρέπει να ακούς πολλές ώρες μουσική για να καταλήξεις σε 5-10 καλά. Αλλά επιλογή σου είναι, κυρία μου. Τι ωραία. Γεια σου Χριστάρα στο Χρόνιγκεν. Θεόφιλε, ευχαριστώ για όλα. Σου στέλνω κόσμο.

0: Γεια σου Πετρουίλη. Να σας πω ότι μαζί μας είναι η Superbet. Αν είσαι γνώστης, ξέρεις πολύ καλά ότι όταν υπάρχει σύνδεση το παιχνίδι αλλάζει. Όταν υπάρχει ρυθμός, αλληλεπίδραση, κοινή εμπειρία. Η δική μας καθημερινότητα δηλαδή εδώ είναι το στοιχείο που φέρνει το Super Social, μια πιο κοινωνική προσέγγιση στο παιχνίδι, όπου οι στιγμές αποκτούν μεγαλύτερη αξία. Τώρα παίζουμε μαζί στο Super Social, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 21+, παίξε υπεύθυνα, κάνουμε διάλειμμα και επανερχόμαστε. We all know black is beautiful. Black is excellent. This bitter earth. We the music.
1: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας το πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν.

0: Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
1: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελα να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
0: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και 30 φιλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
4: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Στον κόσμο του μπαρόκ, οι μεγαλύτεροι stars δεν ήταν οι τενόροι. Ήταν οι κόντρα τενόροι. Φωνές εκρηκτικές, θεατρικές, σχεδόν εξωπραγματικές. Ο Max Emanuel Tsentsits, ένας από τους κορυφαίους κοντρατενόρους παγκοσμίως, έρχεται στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών σε ένα γκαλά μπαρόκ γεμάτο πάθος, ένταση και δεξιοτεχνία. Μαζί με την Καμεράτα, ορχήστρα των φίλων της μουσικής, ζωντανεύει τη μουσική των Χέντελ, Βιβάλντι και Πόρπορα. Η μουσική που έκανε την Ευρώπη να παραλυρεί τον 18ο αιώνα επιστρέφει στο σήμερα. 23 Μαΐου, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Το μπαρόκ πιο σύγχρονο από ποτέ. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
6: Προ καλοκαιριού. Προζέστης Protection. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
7: Το βάλε! Το βάλε!
8: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
9: Τρελάνε μας!
10: Τρίποντο! Τρίποντο!
9: Πεχταρά μου!
11: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
12: Εδώ δεν είναι, εδώ δεν είναι, εδώ. Σε κάτοικη σου λέει μετά.
13: Τι έγινε, τι ψάχνεις?
12: Τις κάψουλες, θέλω να φτιάξω ένα καφέ. Πού είναι?
14: Ωραία ερώτηση.
12: Μη μου πεις ότι πάλι ξεμείναμε.
13: Μα νόμιζα το έχεις αναλάβει εσύ.
12: Πάλι εγώ.
15: Nespresso My Coffee Plan. Για να μην μείνεις ποτέ χωρίς τον αγαπημένο σου καφέ. Διάλεξε τις κάψουλες, όρισε τη συχνότητα παράδοσης και απόλαυσε μοναδικά δώρα. Ενεργοποίησέ το τώρα χωρίς δεσμεύσεις σε όλες τις Nespresso Boutique, μέσω site, app ή τηλεφωνικά. Nespresso My Coffee Plan.
16: Παρασκευή 8 Μαΐου, Mind Against, στο Bolivar. Ένα από τα κορυφαία δίδυμα της Melodic Techno, Mind Against, επιστρέφει στο Bolivar για μια πολύ αναμενόμενη εμφάνιση. Παρασκευή 8 Μαΐου, Mind Against, Bolivar. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
17: Access, utilization, and

Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα γαϊδάρου. Υπέροχα πλάσματα, τα γαϊδουράκια. Έχει κάνει ένα πολύ ωραίο βιντεάκι η Φίνος Φίλμς. Ευχαριστώ πολύ, Πενέλοπε.

και στην ατζέντα της ημέρας, στο πάρα πολύ μακρινό 1886, παρακαλώ, το φαρμακείο Jacobs στην Ατλάντα της Τζόρτζια πουλάει το πρώτο μπουκάλι κοκακόλα ως σιρόπι για φαρμακευτικούς λόγους. Στην πρώτη του αυτή εμφάνιση, αυτό το μετέπειτα διάσημο αναψυκτικό περιείχε και ποσότητα κοκαίνης. Λειτουργούσε φαρμακευτικά, ήταν το σιρόπι το οποίο επωλείτο στο φαρμακείο Jacobs της Ατλάντα, όπως είπαμε, της Τζόρτζα, για φαρμακευτικούς λόγους.

Φανταστικό remix από Team Deluxe Vocal. Λάει ο Μπουσουάκα. Λίγο πριν από το τέλος

πολύ καλά τα σχόλιά σας και πως αλλιώς για το προηγούμενο remix του Goat Armand Van Helden. Στην τώρα και το Professional Widow. Ο Γιώργος μου λέει, σήμερα έκλεισε ένα μήνα που πηγαίνω και έρχομαι δουλειά με τα πόδια 6 χιλιόμετρα περίπου, μία ώρα. Τρομερή αλλαγή σε διάθεση, ύπνο και τσέπη. Δοκιμάστε το, γεια σου Γιώργο. Αν επιτρέπετε, ποια διαδρομή.

Ο Τάσος μου λέει, όποτε θες, όποτε αν θες, πες ένα hi στο Φιλονίκο που είναι Λονδίνο και ακούει κάνοντας και αυτός το πρωινό του περπάτημα. Hi Nick, keep walking.

Φανταστικό love story, VS Finally. Ευχαριστώ για το link. Με τα γενέθλια του Sir David Attenborough είχε σκεφτεί ότι θα γιόρταζε ήσυχα τα εκατοστά του γενέθλια, όπως λέει ο τίτλος στην κατηγορία πρόσωπα της καθημερινής GR, καθημερινή.gr το site. Έχω κατακλειστεί από ευχές γενεθλίων, λέει ο Sir Attenborough, από μικρούς μαθητές μέχρι ηλικιωμένους, αμέτρητα άτομα όλων των ηλικιών. 100 ετών, ε? Απλώς δεν μπορώ να απαντήσω σε καθένα από σας ξεχωριστά. Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω όλους από καρδιάς. Finally γιορτάζει έναν αιώνα. Αν δεν ξέρετε ποιος είναι ο Sir David Attenborough, εκφωνητής, τρομερός, doc για την άγρια ζωή.

Και στο site έχει την πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία του Attenborough, πως ξεκίνησε, πότε, πολλά χρόνια πίσω, γιορτάζει έναν αιώνα στον πλανήτη. Έχει πράξει πολύ αγάπη, συνεπής, λέγαμε και νωρίτερα, μεγάλη υπόθεση, συνέπεια.

Μας το λέτε και εσείς, ξέρετε την ιστορία, την πιο γνωστή ιστορία. Ήταν στα γυρίσματα του ντόκου «Η ζωή στη γη», πίσω στο μακρινό 79 στη Ρουάντα, και ενώ καθόταν εκεί στη δασόδη βλάστηση ανάμεσα σε γορίλες, δύο νεαροί άρχισαν να τραβάνε τα παπούτσια του. Νεαροί γορίλες. Ο ίδιος περιέγραψε αργότερα εκείνη τη στιγμή ως ευδαιμονία, από τις πιο χαρακτηριστικές εικόνες της τεράστιας καριέρας του.

και ένα καταπληκτικό info. Παρότι έχει περάσει όλη του τη ζωή γυρίζοντας ντοκιμαντέρ στις εσχατιές του κόσμου, όπως λέει το κομμάτι. Σε απομακρυσμένα τροπικά δάση, ερήμους, νησιά, ολικές περιοχές, ο ίδιος δεν διαθέτει κάτι που για πολλούς από εμάς είναι κοινό, είναι το δίπλωμα οδήγησης. Απέτυχε στις εξετάσεις και ακόμη δεν οδηγεί στα 100. Δύσκολο να αρχίσει. Δεν του αρέσει καθόλου η οδήγηση, όπως έχει δηλώσει. Και γιατί να σ' αρέσει εδώ που τα λέμε. Ειδικά στις πόλεις η κίνηση μαστίζει όλο τον πλανήτη.

Να σας ευχηθώ να περάσετε τέλεια ξανά αύριο στη συναυλία των Metallica στο ΆΚΑ, μια επίσκεψη από το Μπουφ, το αποκλειστικού χορηγού της συναυλίας Κοσμοτέ Telecom. Θα σας απογειώσει, καθώς εκεί στο Κοσμοτέ Telecom Booth στο ΆΚΑ σας περιμένουν πολλές πολλές εκπλήξεις, δώρα, happenings. Κάζουν μίξ για το Dreaming. Γεια σου Ματίνα. Ωραίο το σχόλιο για τον Sir Attenborough, ότι υπήρξε αληθινός φιλόσοφος του κόσμου αυτού. Εξαιρετική περίπτωση για το ανθρώπινο είδος. Μου στέλνετε ότι έχετε στα Γιάννα, τι έχετε, δρομικό, ποδηλατικό, έχετε αγώνες, παράλληλες δράσεις του γύρου Ελλάδας και στην Πάρνηθα, μου λέτε. Με ποδήλατο, το νου. Να περάσετε τέλεια, να το ρίξετε έξω με όποιο τρόπο σας κάνει περισσότερο καλό.

Όταν ρωτήθηκε ο ίδιος, εντάξει, έχει και γνώση. Πώς βλέπει τον πλανήτη, είπε όπως ήταν πριν 10 χρόνια, ξεχάστε το. Και όπως είναι σήμερα, δεν θα μείνει για πολύ. Εμένα λέει έχει πάθει λάσκο το ποδήλατό μου και πρέπει να το αλλάξω. Λέει το μήνυμα μόνο και μόνο. Στη σκέψη κουράζομαι, άστα. Ξεκίνησα να ακούω metal το 2000, τότε 13 ετών, όλοι τότε in, οι τρέντιδες, οι κλαμπάκιδες, μας είχαν σαν τους απόκληρους, μας θεωρούσαν ως κάτι γραφικό. Και καλά ότι τώρα θα πάνε όλοι για το show στους Metallica. Μας ενδιαφέρει όμως καθόλου αυτό? Κουραστικό και να το σχολιάζεις.

τα γράφαμε σε CD, λέει αυτά. Club hit, oh, ναι. Dreaming, vamos, vamos, vamos. Αύριο γιορτάζει ο Άγιος Χριστόφορος, προστάτης των οδηγών και των ταξιδιωτών μας, λέει ο Σάββας. Στέλνοντας χαιρετισμού στη φίλη των μοτοσυκλετιστών, πάντα όρθιοι, τον νου. Ευχαριστώ για το link με τον πρίγκιπα. Ευχαριστώ για τις προτάσεις. Πώς να ξεφορτωθώ με καλό τρόπο τα Περιστέρια. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Καλό Σαββατοκύριακο εύχομαι. Υπό κανονικές συνθήκες θα είμαστε ξανά μαζί ραδιοφωνικά τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 10 το πρωί. Ευχαριστώ τον Αργύρη προσωπικός.

Εδώ στο φίλο που άκουγε από το 2000 έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα. Τι να πούμε κι εμείς που ακόμα από το 91 και ακόμα πιο παλιά και πίσω. Τίποτα, να συνεχίσουμε να ακούμε τις μουσικές που αγαπάμε. Και όπως συμβαίνει, οι μεγάλοι καλλιτέχνες σε ηλικία δεν σταματούν να κυκλοφορούν. Βλέπε Stones,

0: μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
1: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
0: Ε,
1: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
0: Παίζουμε!
1: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
0: Μα...
1: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Η ώρα είναι 12.
3: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 92,6.
1: The Best in Sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
2: Ο τραυματισμός του Φερλάν Μεντί στον αγώνα με την Εσπανιόλ έφερε απογοήτευση στον αμυντικό της Ρεάλ, καθώς σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις είχε πρόβλημα στον ορθό μοιραίο τένοντα του δεξιού ποδιού του και θα έμενε νοκάουτ για 5 μήνες. Το γεγονός αυτό σήμαινε πως θα περνούσε την πόρτα του χειρουργείου και θα έκανε το Μουντιάλ του 2026, με την πραγματικότητα όμως να είναι ακόμα πιο σκληρή, καθώς μετά από την ολοκλήρωση των εξετάσεων διαπιστώθηκε πως ο τραυματισμός του ήταν πολύ πιο σοβαρός. Συγκεκριμένα έχει υποστεί ρήξη τένοντα συνοδευόμενη από αποκόλληση και απουσία του υπολογίζεται σε τουλάχιστον ένα χρόνο.
1: The Best in Sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
3: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
7: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρα στην Ελλάδα έρχεται για τρίτη χρονιά. World of Beer Festival, 8 με 10 Μαΐου. Αμέτρητα είδη μπύρας και λαχταριστό street food. Τρία stand-up shows, 9 συναυλίες με κορυφαίους καλλιτέχνες όπως Κώστας Τουρνάς, Διονύσης Τσακνής, Magic the Spell, Νίκος Φάκαρος και πολλοί άλλοι. World of Beer Festival στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Προπόληση εισιτηρίων από 6 ευρώ στο more.com. Μην το χάσεις.
8: Πάμε!
9: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
10: Μπορεί να τρέξει.
11: Παίζει να βγει και πρώτος.
10: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
11: Ενισχυτικό και φυσικό.
10: Οστεομούβ!
12: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
13: Από την Natural Factors.
14: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
16: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς τον Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή ταξίδεψε στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
17: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
0: Best.
18: Everything's good at the end.
19: Δεινόσαυροι και τέρατα των θαλασσών.

Φυσικά και οι Γερμανοί είναι φίλοι μας. Ακόμα και τέτοια μέρα που είναι η επέτειος της νίκης, της λήξης του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, που υπεγράφει δύο φορές, μία στις 7 και μία στις 8 Μαΐου, προκειμένου να το γιορτάσουν και οι Σοβιετικοί. Όταν έγινε πρώτη υπογραφή, ο Στάλιν πήρε ανάποδες, σου λέει ρε εσύ δεν γίνεται, μας έχετε αφήσει απ' έξω, θέλουμε και μια δικιά μας γιορτή. Οπότε έγινε η πρώτη υπογραφή στη Γαλλία, παράδοση ανεφόρων, και η δεύτερη στο Βερολίνο. Πάλι ακριβώς το ίδιο. Και μετά πήραν τους Γερμανούς που υπέγραψαν αυτή τη συνθήκη, τους βάλαν φυλάκι. Και την επόμενη χρονιά τους κρέμασαν στη Νιρεμβέργη και σκόρπισαν τις τάχτες τους σε ένα ποτάμι εκεί κοντά.

Το αστείο της ημέρας είναι ότι την ίδια ημέρα, 8 Μαΐου, έχει υπογράψει και η Ελλάδα μια ταπεινωτική ήττα. Τελειώνει ο ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, ο πόλεμος της ντροπής. Όπου ένα γελίο μικρό βασίλειο της Ελλάδος, σαν το ποντίκι που βρυχάτε, έχοντας έναν λαϊκιστή για πρωθυπουργό, το Δηληγιάννη, ο οποίος αργότερα δολοφονήθηκε από ένα χαρτοπαίκτη επειδή έκλεισε τις χαρτοπαίκτικες λέσχες, άλλη ιστορία αυτή. Με αφορμή τα γεγονότα της Κρήτης και επειδή είχαν πάρει και τα μυαλά μας αέρα, είχαμε κάνει Ολυμπιακούς αγώνες άλλωστε. Αρχίζουμε λοιπόν, τότε τα σύνορα της χώρας, παιδιά, ήταν στη Θεσσαλία. Και λέμε, οκ, πόλεμος κατά της Τουρκίας. Αρχίζουμε και τους χτυπάμε, αυτοί κάνουν ένα ντου. Θα έφταναν μέχρι την Αθήνα. Αλλά παρενέβησαν πάλι μεγάλες δυνάμεις. Εντάξει, παιδιά, μην το διαλύσετε τώρα, δείτε τους πως είναι, κακομύριδες. Οπότε συνθηκολογούμε, υπογράφουν μια ταπεινωτική συνθήκη ειρήνης με αποζημίωση που συνοδεύτηκε από οικονομική καταστροφή, και εκείνο τον πόλεμο τον πληρώναμε μέχρι πρόσφατα, για να φανταστείτε, το ξοφλήσαμε.

Εμείς κάναμε την επίθεση τέλη Απριλίου του 1897. Από την Πρωτομαγιά μας πήραν φαλάκι.

Στη Μόσχα η παρέλαση και η γιορτή είναι αύριο. Γιατί η ώρα που υπεγράφηταν 11 το βράδυ ώρα Γερμανίας, άρα 3 ώρες μπροστά η Μόσχα. Οπότε ο μήνας είχε 9.

Έκανα λάθος, το βασιλιά ήταν ο Γιώργος ο Αλφα. Συγγνώμη, καμιά φορά μυαλό είναι αυτό, είναι τικαμένο, συγγνώμη. Να, είναι σήμερα και η μέρα του Γαϊδάρου, οπότε να. Να μου δείξετε κατανόηση.

Παρεπιπτόντως υπάρχει και ένα πάρα πολύ ωραίο ελληνικό τραγούδι για το γάιδαρο. Όχι το γαϊδαράκο Day Day που λέει η Αλίκη κλπ. Αλλά είναι η μπαλάντα του Κυρμέντιου, του Βάρναλη, που το έχει πει ο Ξυλούρης, που λέει άντε θύμα, άντε ψώνιο, άντε σύμβολο αιώνιο. Αυτό είναι για ένα γάιδαρο. In the music, I got the love. In the music, I got soul.

Ναι, καλέ, τα γαϊδουράκια, τα καημένα που τα βασανίζουμε εδώ, ειδικά στα νησιά. Και όταν γερνάνε, τα στέλνουμε Ιταλία για να τα κάνουν σαλάμια. Είναι έθεσμα στην Ιταλία το σαλάμι από γάιδαρο. Μιλώντας τώρα για γαϊδουριά, αν και η έκφραση δεν αντιστοιχεί στο συμπαθές τετράποδο, μου έχει κάνει τεράστια εντύπωση ένα νούμερο που διάβασα. Λέμε συνήθως ότι η πατρίδα μας περιγράφεται από στατιστικές, από αριθμούς κλπ. Αλλά διάβασα έναν αριθμό που μου προκάλεσε σοκ. Θα γνωρίσετε ότι έχουν ξεκινήσει αιτήσεις για τον κοινωνικό τουρισμό, έτσι δεν είναι? Όπου χιλιάδες συμπατριώτες μας πηγαίνουν και υποβάλλουν αιτήσεις. Είχαμε ρεκόρ όλων των εποχών. Ο κοινωνικός τουρισμός, όπως γνωρίζετε, απευθύνεται σε ανθρώπους που έχουν ένα κάποιο χαμηλό εισόδημα, όχι πολύ χαμηλό, όχι και πάρα πολύ ψηλό, μέχρι 30 χιλιάρικα είναι το εισόδημα που πρέπει να έχεις για να κάνεις αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα. 11.000 συμπατριώτες μας έκαναν αίτηση, ενώ το εισόδημά τους είναι υπερβαίνει τις 80.000 ευρώ. Και λες τώρα, όλοι αυτοί είναι λυθοί, δεν ήξεραν? Αν βγάζεις πάνω από 80 χιλιάρικα, μπορείς να κάνεις και τον καλύτερο τουρισμό, που είναι ο αντικοινωνικός τουρισμός. Να πας κάπου και να είσαι μόνος. Και λες τώρα, τι στο διάλογο άνθρωποι είναι αυτοί, ρε? Θα μου πεις, αυτός είναι και ένας τρόπος για να έχεις ένα εισόδημα άνω των 80.000 ευρώ. Να πηγαίνεις και να τα χτυπάς όλα, πλατφόρμες, επιδόματα. Αλλά από την άλλη, ρε γαμώτο, δεν είναι ο ορισμός της αντικοινωνικής συμπεριφοράς. Θα μου πεις και η φοροδιαφυγή είναι, αλλά αυτό είναι πολύ πιο έντονο. Πας να πάρεις τη θέση ενός ανθρώπου που δεν μπορείς ώστε ένα Σαββατοκύριακο να πάει διακοπές. Και δεν σε νοιάζει, όπως ο τύπος βέβαια που ενώ εισπράττει μαύρα πάει και παίρνει ταμείο ανεργίας. Δεν ξέρω για σας, αλλά εμένα μου προκάλεσε ένα μικρό σοκ αυτό, μια μικρή αηδία. Μα αυτό λέω, ότι μια είναι το πρόβλημα των ελεγκτικών μηχανισμών που έτσι αναγκαστικά οδηγούμαστε σε οριζόντια διανομή παροχών. Δηλαδή ο άλλος παίρνει μαύρα και πάει, ας πούμε, παίρνει και επίδομα καυσίμων και ταμείο ενεργείας και επίδομα έκτακτης ενίσχυσης κτλ. Θα μπορούσαν να πάρουν παραπάνω κάποιοι άνθρωποι αν είχε συλληφθεί η φορολογητέα ύλη. Αλλά αυτό, ρε μπαγλαμά, τώρα πας να μου κάνεις κοινωνικό τουρισμό, βγάζεις πάνω από 6-7 χιλιάρικα το μήνα και πας να βουτήξεις τη θέση ενός ανθρώπου, ας πούμε, που δεν έχει. Και μετά, ας πούμε, όταν δεν περάσεις από το πρόγραμμα, γιατί δεν θα περάσεις, θα κάθεσαι και θα λες, πόρες οι κουφάλες, ο κούλης. Δεν μπορώ να πάμε ούτε διακοπές. Πραγματικά δηλαδή, αντικοινωνική συμπεριφορά την οποία δεν μπορείς να τη θίξεις, γιατί πηγαίνουν και οχυρώνονται πίσω από κάτι γελοιότητες, ας πούμε. Να, όπως μου γράφει και ο άλλος εδώ, όσοι δεν πληρώνουν εισιτήριο στα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Καλά είναι και το άλλο το είδα, 700 οδηγοί στα λεωφορεία δήλωναν άρρωστοι, παίρναν αναρωτική και πηγαίνουν και δουλεύουν στα τουριστικά. Και λες τώρα, γιατί να μην απολυθεί αυτός ο τύπος? Διότι θα σου πούν, μεγάλε, δεν βγαίνει και πρέπει να κάνει μια δεύτερη δουλειά. Ναι, οκ. Αλλά δεν την κάνεις εις βάρος των υπολείπων.

Ή αυτό, ας πούμε, που άφηναν το εισιτήριο να το πάρει άλλος και νόμιζαν ότι είναι συμπεριφορά κοινωνικής αλληλεγγύης. Να μπει δηλαδή κάποιος άλλος τζάμπα. Τέλος πάντων, τι να πεις.

Putting Heads. Κάποιοι δεν καταλαβαίνετε γιατί είναι, δεν είναι συμπεριφορά κοινωνικής αλληλεγγύης να δίνεις το εισιτήριό σου άλλων και να μπαίνει τσάμπα. Για τους εξής λόγους. Πρώτον, διαστρεβλώνεις την πραγματική, την αντικειμενική εικόνα των μεταφορών. Το σύστημα αντιλαμβάνεται ότι κινούνται πολύ λιγότεροι άνθρωποι και έτσι ρυθμίζει και την ροή των σειρμών ή των λεωφορείων. Β. Στερείς από το σύστημα συγκοινωνιών έσοδα και κατ' επέκταση επιβαρύνονται περισσότερο αυτοί που πληρώνουν στην εφορία για να συντηρούνται και οι μεταφορές. Τρίτον, αν πλήρωναν όλοι εισιτήριο, το εισιτήριο θα μπορούσε να είναι πιο φθηνό.

0: million faces.
1: Best 92,6. We
0: are changes.
1: The music
0: underway.
2: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
3: Πέρτο.
4: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
2: Πέρτο.
4: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
2: Πέρτο.
4: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
2: Μην το φέρει.
4: Γιατί?
2: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
5: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
7: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
8: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
7: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
9: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Κυριακή μεσημέρι στο Μέγαρο. Μια συναυλία για όλους. Μελωδίες που ταξιδεύουν τη φαντασία. Μια μεγάλη συμφωνική ορχήστρα και η μαγεία της ζωντανής μουσικής. Μια ξεχωριστή συμφωνική εμπειρία για μικρούς και μεγάλους, γεμάτη χρώμα, συνέστημα και μουσική για όλη την οικογένεια. Με αγαπημένα έργα των Μπιζέ, Ραβέλ, Γκέρσουιν και Μάρκες σε μια συναυλία που αξίζει να ζήσετε μαζί. Γαλάζια Κυριακή. Μια συναυλία για όλους. Με την Άντια Κοντογιώργη και την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Κυριακή 17 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι. Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Εισιτήρια από 10 ευρώ. Η συναυλία είναι προσβάσιμη σε παιδιά με αισθητηριακή και νευροαναπτυξιακή αναπηρία. Χορηγός προσβασιμότητας Alpha Bank. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
11: Η Schneider Electric και η M-Systems σας προσκαλούν στη μεγαλύτερη ναυτιλιακή έκθεση, τα Ποσειδόνια 2026. Από 1η έως 5 Ιουνίου, ελάτε να ανακαλύψετε καινοτόμες λύσεις σε Innovation IT, Marine Data Centers και την ενεργειακή διαχείριση του στόλου σας. Σας περιμένουμε στο Hall 1, Booth 1569, για να συζητήσουμε τις ανάγκες σας και να σχεδιάσουμε το μέλλον μαζί. M-Systems Schneider Electric. Μαζί οδηγούμε την εξέλιξη.
12: Εδώ δεν είναι, εδώ δεν είναι, εδώ. Σε κάτι και σου λέει μετά.
13: Τι έγινε, τι ψάχνεις?
12: Τις κάψουλες, θέλω να φτιάξω ένα καφέ. Πού είναι?
14: Ωραία ερώτηση.
12: Μη μου πεις ότι πάλι ξεμείναμε.
13: Μα νόμιζα το έχεις αναλάβει εσύ.
12: Πάλι εγώ.
15: Nespresso My Coffee Plan. Για να μην μείνεις ποτέ χωρίς τον αγαπημένο σου καφέ. Διάλεξε τις κάψουλες, όρισε τη συχνότητα παράδοσης και απόλαυσε μοναδικά δώρα. Ενεργοποίησέ το τώρα χωρίς δεσμεύσεις σε όλες τις Nespresso Boutique, μέσω site, app ή τηλεφωνικά. Nespresso My Coffee Plan.
16: Αυτό το Σάββατο, 9 Μαΐου, η μουσική γίνεται τελετουργία. Ο Πάντρε Γκιλιέρμ έρχεται στο Bolivar Beach Club. Ένα σετ γεμάτο ένταση, συνέστημα και ενέργεια. Μαζί του ο Ντίνο MFU. Σάββατο 9 Μαΐου, ο Πορτογάλος Καθολικός Ιερέας, Πάντρε Γκιλιέρμ, για μία μοναδική εμφάνιση στα decks του Bolivar. Ζήσε τη στιγμή να είσαι εκεί. Εισιτήρια στο more.com.
17: 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας γιορτάζει με πρωτότυπες και αποκλειστικές γεύσεις από όλο τον πλανήτη. 8-10, 15-17, 22-24 Μαΐου στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στον Γκάζι. Εισιτήρια athensstreetfoodfestival.gr.
18: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
19: Μήπως λεφτά?
18: Τα λες και λεφτά!
19: Από πού ακούστηκε αυτό?
18: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
20: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
3: entirely clear. It's a waste of time and pain. I've wasted a lot of canvas.
21: Best.
3: I'd like to be pretty clear.
21: 92,6.

Τέλος πάντων, για να τα καλύψουμε και σφαιρικά, να πω ότι ατύχησα με την προηγούμενη επισήμανσή μου. Πως τα περισσότερα μηνύματα είναι επικριτικά, διαφωνείτε. Ένας μου λέει ότι ανήκω και στα πληρωμένα πιστόλια που θέλουν να δυσφημίσουν τις πράξεις κοινωνικής αλληλεγγύης. Ενώ είναι αρκετά τα μηνύματα που λένε να μην αγοράσουν φρεγάτες, αλλά να είναι δωρεάν τα μέσα μαζικής μεταφοράς, να επιστρέψουν τα κλεμμένα κλπ. Κλπ. Okay. Απ' την άλλη ρε εσείς, περπατήστε και λίγο. Δεν κάνω πλάκα, βλέπω τα στοιχεία από το Ευρωβαρόμετρο. Είμαστε ο δεύτερος πιο υποκινητικός λαός της Ευρώπης. Πρώτη είναι οι Πορτογάλοι που δεν περπατάνε καθόλου, δεν κινούνται. Και μετά είμαστε εμείς με το 53% να δηλώνει ότι δεν κινείται, δεν γουστάρει να περπατάει, και το 68% να λέει ότι δεν γυμνάζεται. Υποθέτω ότι πάλι κάποιοι θα πούν φταίει το πολιτικό σύστημα που μας κρατά καθυλωμένους να σκεφτόμαστε και δεν έχουμε πια όρεξη να πάμε να γυμναστούμε.

Να, εδώ μου γράφει κάποιο ή κάποια, αφού δεν έχουμε πεζοδρόμια, πώς να περπατήσουμε. Α, οκ. Okay. Γι' αυτό πάρτε τζάμπα το λεωφορείο. Παιδιά, δεν αφορά μόνο την πρωτεύουσα ή η έρευνα και το κέντρο πρωτευούσης. Μιλάμε για όλη τη χώρα αυτή τη στιγμή. Αλλά εντάξει, εννοείται ρε, ναι, δεν έχουμε πεζοδρόμια. Οκ. Okay.

Στην παχυσαρκία εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης είμαστε τρίτοι. Και είμαστε στα top στην παιδική παχυσαρκία. Εδώ υπάρχει ένα πραγματικό θεματάκι που συνδέεται με τα οικονομικά και όλα αυτά, διότι όταν είσαι φτωχός, τρως άσχημα.

Είμαστε τετραμελής οικογένεια και δουλεύουμε και δύο γονείς. Έχεις ιδέα από πότε έχουμε να φάμε ψάρι? Ο Πάνος λέει ότι μαζεύουν αγριόχορτα για υγιεινή διατροφή. Εντάξει, αλλά από την άλλη δεν είναι μόνο το οικονομικό. Δηλαδή μπορείς να, δεν ανάγκη να φας μόνο ψάρι. Για να πεις ότι θρέφεσαι υγιεινά, υπάρχουν και άλλες τροφές, δεν είναι μόνο το ψάρι.

Να, ναι, κάποιος μου γράφει ότι πήγε σε διατροφολόγο και έδωσε πρόγραμμα με light προϊόντα. Τρώω λιγότερα, πληρώνω περισσότερα, μα το είπαμε ότι η υγιεινή διατροφή κοστίζει. Ειδικά αν θέλεις να φας την καλή πρωτεΐνη, έτσι, καλό ψάρι, τέτοια κλπ, κοστίζει. Και σε μεγάλο βαθμό η παχυσαρκία που υπάρχει σε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού οφείλεται σε αυτό. Άλλωστε, αν θυμάστε, παλιά, πολύ παλιά, το πρότυπο του πλούσιου ήταν ο ευτραφής άνθρωπος, με την κοιλιά, με το πούρο, με τα τέτοια. Και ο φτωχός ήταν ο πολύ αδύνατος, έτσι, ο ασθενικός. Τώρα βλέπεις τις πλούσιες να είναι, ρε παιδί μου, λες και έχουν βγει από στρατόπεδο συγκέντρωσης. Και εκ των πραγμάτων οι φτωχοί, επειδή τρώνε πάρα πολύ junk για να χορτάσουν, να παχαίνουν.

Είναι αν τρως μακαρόνια και ψωμί, ναι. Και πατάτες από δίπλα. Γιατί θα πρέπει να φάνε τέσσερις και πράγματι θα πρέπει να τη βγάλουμε ένα πακέτο μακαρόνια, ναι, αυτό παχαίνει.

Αλλά παιδιά, εντάξει, αν και δεν είναι σωστό αυτό που θα πω, γιατί απαγορεύεται να δίνεις ιατρικές συμβουλές ή να μεταφέρεις αντίστοιχα, θα σας πω εγώ για τη δικιά μου εμπειρία. Πέταξα 12 κιλά κόβοντας το ψωμί. Τα ζυμαρικά και τα γλυκά. That's all.

Ναι, η Κατερίνα μας λέει, για να κλείνουμε και το θέμα, δουλεύω σε φροντιστήριο, τα παιδιά κάθε απόγευμα τρώνε πατατάκια, κρουασάν και μπισκότα. Γι' αυτό εσύ, Κωνσταντίνε, που σήμερα γίνεσαι 9, χρόνια πολλά και πρόσεχε τι τρως.

Ναι, το αστείο είναι πράγμα το επισημαίνει κάποιος και το τσακάρα. Οι Ιταλοί που τρώνε πάρα πολύ ζυμαρικά είναι πιο αδύνατοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο σύνολο της Ευρώπης, η πιο αδύνατη Ευρωπαία ποιοι λέτε να είναι? Είναι η Ελβετή. Πιο πλούσιοι δηλαδή. Άρα να είχαμε ένα αναστακό τώρα για μεσημέρι. Ακούω το κομμάτι δηλαδή και...

Όχι, έχω να φάω πάρα πολύ καιρό άστα ακόμα, πάρα πολύ καιρό. Και πού να το φας δηλαδή και πώς θα το πληρώσεις. Ξέρετε αυτό που λένε το παλαιό αστείο που έχει το αναπαραγωγικό του όργανο αστακός στο λογαριασμό. Λοιπόν, διάλειμμα.

0: 92,6.
1: The Best in Sports με την υποστήριξη της Bet365.
2: Ο τραυματισμός του Φερλάν Μεντί στον αγώνα με την Εσπανιόλ έφερε απογοήτευση στον αμυντικό της Ρεάλ, καθώς σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις είχε πρόβλημα στον ορθό μοιραίο τένοντα του δεξιού ποδιού του και θα έμενε νοκάουτ για 5 μήνες. Το γεγονός αυτό σήμαινε πως θα περνούσε την πόρτα του χειρουργείου και θα έκανε το Μουντιάλ του 2026, με την πραγματικότητα όμως να είναι ακόμα πιο σκληρή, καθώς μετά από την ολοκλήρωση των εξετάσεων διαπιστώθηκε πως ο τραυματισμός του ήταν πολύ πιο σοβαρός. Συγκεκριμένα έχει υποστεί ρήξη τένοντα συνοδευόμενη από αποκόλληση του και απουσία του υπολογίζεται σε τουλάχιστον ένα χρόνο.
1: The Best in Sports με την υποστήριξη της Bet365.
3: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί στο μεγάλο ανοιξιάτικο πάρτι του Best στην Έγκλη Ζαπίου για να γιορτάσουμε τον ωραιότερο μήνα της Άνοιξης. Την Παρασκευή 15 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Be there. Be Best. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου. Το φεστιβάλ σου.
6: Προ καλοκαιριού. Προζέστης Protection. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
7: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
8: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
9: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
10: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
11: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
10: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
11: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
12: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
13: Για 18η χρονιά, το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς τατουάζ από τις 11 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου, στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μην χάσεις την πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.athenstattooconvention.com.
14: Παρασκευή 8 Μαΐου, Mind Against στο Bolivar. Ένα από τα κορυφαία δίδυμα της Melodic Techno, Mind Against, επιστρέφει στο Bolivar για μια πολύ αναμενόμενη εμφάνιση. Παρασκευή 8 Μαΐου, Mind Against, Bolivar. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
15: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
16: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
15: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
16: Και οι επιστροφές?
15: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
16: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
15: Φυσικά. Μα πού πας?
16: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
0: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις SeaJets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

γιατί να στακώ αυτό, επειδή και κάποιοι ενοχληθήκατε που είπα ότι θέλω να φάω στακώ. Πρέπει να είχαμε πασόκ όταν είχα φάει τελευταία φορά. Είστε στο Best 92,6, ακούτε την εκπομπή Citizen, με λένε Κωνσταγιανακίδη στο γιανακίδης.com, πληροφορίες για το podcast και τα social media του μικροπαραγωγού. Best92.gr το site μας, printin.gr τα αξεσουάρ μας. Από το Live 24 ακούτε ζωντανά και επικοινωνείτε και με το Ραδιοθάλαμο.

Ναι, βέβαια, κάποιος με μαλώνει που δεν είπαμε κάτι για την ΑΕΚ, πόντος. Η ΑΕΚ του Dragon του Σάκοτα που πήγε στον τελικό, δεν πάει, στον ευρωπαϊκό. Ένα σοβαρός προπονητής που είναι πολλά χρόνια εκεί. Με το Σάκοτα είχε πάρει και ο ΠΑΟΚ το πρώτο του ευρωπαϊκό το 91. Μπράβο στην ΑΕΚ λοιπόν. Ας ελπίσουμε ότι σήμερα και ο Παναθηναϊκός θα πάει στο Final Four. Και επειδή είναι και Παρασκευούλα, μαζεύω και καμιά παραγγελιά για το τελευταίο μέρος, ή αν μαζευτούν πολλές για πιο νωρίς.

Πόπο μου στέλνουν φωτογραφίες από Τεχνόπολη. Για το pop-up κατάστημα των Metallica με τα αναμνηστικά. Απίστευτο. Πάρα πολύ μεγάλη ουρά. Υποθέτω πάρα πολλοί άνθρωποι άφησαν τις δουλειές τους ή ό,τι άλλο και πήγαν για να προμηθευτούν τα αναμνηστικά. Να περάσετε καλά, παιδιά, όσοι πάτε στη συναυλία.

Όντως είναι το μεγαλύτερο εν ενεργεία group στον πλανήτη, μου λέει κάποιος, μετά το Χαρούλι βέβαια. Όπου δεν θα παίξει καμιά συναυλία Χαρούλι στην Ικαρία. Ή το άλλο συναυλία συμπαράσταση στη Γάβδο.

Α, σωστά, το νέο τρέντ αυτό δεν το έχω παρακολουθήσει. Είναι η συμπαράσταση στα προσφυγικά στην Αλεξάνδρα. Εντάξει, κάποιοι δεν συμφωνείτε με τη διαπίστωση του φίλου για τους Μετάλλικα. Εντάξει, παιδιά. Γούστα είναι αυτά. Ναι, εμένα αν μου έλεγες τι προτιμάς να ακούς, Stranglers ή Μετάλλικα, θα σου έλεγα αυτούς, Stranglers. Αλλά περιορέξεως. Λοιπόν, κάνα δύο τραγούδια ακόμα μου χωράνε από τις παραγγελίες και τέλος.

Plus από South Africa, στον Χάρη από την Αγγλία, στον Άντριο από την Αυστραλία και στον Αντώνη από εδώ. Μου στείλαν και φωτογραφία τους, μια χαρά παιδιά, κούκλοι όλοι.

Δεν έτρωγε λακέρδο φιλό στο μπαλκόνι με το εσόρουχο, παστούρμα έτρωγε νομίζω. Γενικώς το σύμπαν της εκπομπής εμπλουτίζεται αφού έχουμε πια τον ενεργειακό βρικόλακα και τον 65η Μερακλή που είναι ο άνθρωπος ο οποίος ήταν σε οίκο ανοχής και άκουγε την εκπομπή.

0: γενικά γίναμε χειρότερη γενιά.
1: Γενικότερα έχουμε ένα πολύ σοβαρό θέμα, κυρίες και κύριοι. Αν προστρέξω και σε αυτό στο ότι πήγαν 30.000 νέοι και άκουγαν κάτι αθλίου στίχους ενός υποτιθέμενου καλλιτέχνη που υποτίθεται ότι χτυπάει το σύστημα.
0: Ξέρουνε τη ζωή μου κάθε σχέδιο. Πως πάλευα με στην κοιλιά ως έμβριο. Από ό,τι φαίνεται ζω από την έκθεση. Σαν τη

χάθουν. Αυτή η πόλη μας κρατάει ζωντανούς. Με αντάλλαγμα να γράφουμε τραγούδια για τους δρόμους. Θέλει να ακούει για τρελούς, για όλες τις γειτονιές και για όλους τους παρανόμους. Δεν μας πειράζει καθόλου. Μικρούς όλους μας τάει σαν τα φρούτα του διαβόλου. Μετά μας αφήσαν να πνιγούμε στα βαθιά και φυσικά.

0: We the music.
1: What the best is going on?
2: Cinefil 101. Cinema that makes you think. Το Cinefil 101 Διεθνές Φεστιβάλ Φιλοσοφικού Κινηματογράφου επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Ηράκλειο Κρήτης με ταινίες από όλο τον κόσμο, νέες συνεργασίες και εκπαιδευτικές δράσεις. Το μοναδικό φεστιβάλ της χώρας που προβάλλει τη στενή σχέση του σύγχρονου κινηματογράφου με το φιλοσοφικό στοχασμό μεταμορφώνει και φέτος για 8 ημέρες την πόλη σε σημείο συνάντησης για δημιουργούς, ακαδημαϊκούς και το ευρύ κοινό. Από τις 3 έως τις 10 Μαΐου στο Ηράκλειο Κρήτης. Πληροφορίες cinefil101.gr.
1: What the best is going on από τον Best 92,6.
3: Έμεινε ένας.
4: Εγώ είμαι
3: ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
4: Νιώθω λίγο περίεργα.
3: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
5: Πάμε!
6: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
7: Μπορεί να τρέξει.
8: Παίζει να βγει και πρώτος.
9: Μπράβο, πατέρα σου!
10: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
8: Ενισχυτικό και φυσικό.
10: Osteomove.
11: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
14: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας το πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
15: Το SNF Nostos 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Nostos Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
16: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς? Τσεκ. Όρεξη για τελείωτο headbanking? Τσεκ. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom? Τσεκ. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας στο Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
17: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
18: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
19: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
18: Πέρτο.
19: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
18: Πέρτο.
19: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
18: Πέρτο.
19: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
18: Μην το φέρεις.
19: Γιατί?
18: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
20: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
21: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Hundreds of protesters took to the streets of Nashville tonight.
23: Hundreds of people took to the streets to make their presence known and their voices heard.

Λοιπόν, κάτσε να τα προλάβουμε όλα. Και να ανοίξω και την παιδική χαρά, γιατί υπάρχουν αρκετά μηνύματα. Να, κάποιος ή κάποια κοίταγε για φοιτητικό σπίτι στην επαρχία και είδε ότι οι τιμές όλων των σπιτιών είναι ίδιες με τις Αθήνας. Ναι, γιατί είναι για φοιτητές, αρπαχτοί. Δηλαδή αυτό που μου κάνει εντύπωση, δικαίως πάρα πολύ συχνά βρίζουμε τους πολιτικούς, το σύστημα, τα πρόσωπα της εξουσίας κλπ. Αλλά ταυτοχρόνως δικαιολογούμε ή αποδεχόμαστε εντελώς απάνθρωπες συμπεριφορές από το διπλανό μας. Το διπλανό μας που σε βλέπει στην ανάγκη θα πάει να σου πιει το αίμα με τον μπουρί. Ο ενεργειακός βρικόλακας τρέφεται με την τοξίτα και το κόμπλεξ όλων αυτών που ζουν λέγοντας ψέματα στους εαυτούς τους.

Να, τους άκουα τους πρωινούς που κάναν συνοικέσια. Εντάξει, δεν μπορούμε τώρα να το συνεχίσουμε κι εμείς. Άσε που το σωστό συνοικέσιο, το σωστό προξενιό, επειδή έχω κάνει ένα και ήταν απολύτως επιτυχημένο, μα απολύτως επιτυχημένο, θέλει και σχέδιο και διορατικότητα και θέλει πολλά.

Είπα ότι θα διακόπτε τα social, αλλά δεν το κάνετε ακόμα. Ναι, θα το κάνω ρε εσύ. Ενώ δεν θα τα κλείσω, δεν θα μπαίνω. Είναι πραγματικά στιγμές που δεν αντέχετε. Όχι μόνο όγκος των μηνυμάτων και όγκος της, του μίσους που εισπράττεις. Δηλαδή μην κάνεις το λάθος να πατήσεις εκεί που λέει ο Τάδα ανέφερε το όνομά σας.

να κάνει ένα πάρτι εκπομπή να γνωριστούμε. Μπορεί πρώτα να κάνουμε μια μικρή συγκέντρωση με τις μορφές. Μερακλή 65, Βρικόλα, Καμάκη, Αναρχική Φεμινίστρια, Την Τερά, Γιάννη με 100 χιλιάρικα. Και θα δούμε.

Κάτι τέτοιο θέλει ο Μάκης από την Καβάλα, γιατί είχε έρθει, λέει, ένας φίλος από τα παλιά στο μηχανουργείο. Και τα λέμε, καταλαβαίνεις. Χαχαχαχα. Αμπά. Μυρίζει μέχρι εδώ, Μάκη.

Δύσκολο, με μάκι θα έπεσα. Και μετά μπορεί αναρχική φεμινίστρια.

Γεια σου Ορέστη που πάτε να πάρετε τον μπαμπά σου που έχετε να τον δείτε πολύ καιρό. Ελπίζω μην ήταν φυλακή. Είναι και ο Χανταϊός ρε, μα δεν είναι περίεργο? Εκεί που λες πάει να τελειώσει ο πόλεμος στο Ιράν, πάρε ένα Χανταϊό έτσι.

0: Όχι.
1: Παιδιά, άμα γίνει πάρτι, μαζευτεί κόσμος και εκ των πραγμάτων δηλαδή βγάλει κάποια χρήματα το μαγαζί. Να πούμε να μας δώσει το ποσό, ένα ποσό τέλος πάντων. Και να το διαθέσουμε κάπου.

Να τα διαθέσουμε, λέει, η αναρχική φεμινίστρια σε δικαστικά έξοδα συντρόφων. Όχι, Χρυσή μου. Να προσέχουν οι σύντροφοι, ξάρτα τι έχουν κάνει. Θα το ψάξω άμα βρούμε μαγαζί ή αν ακούει κάποιο μαγαζί και θέλει να το προσφέρει και τα λοιπά. Θα το δούμε. Κάποιος το ζήτησε, είχαμε να τα ακούσουμε και καιρό. Έρχεται η Ανούλα μας.

Να είμαστε καλά παιδιά, να τα πούμε. Εδώ είμαστε, να τα πούμε τη Δευτέρα. Να είστε καλά, bye bye, γεια.

0: 92,6.
1: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου. Έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
3: Τρελάνε μας!
4: Τρίποντο! Τρίποντο!
3: Πεθαρά μου!
5: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
6: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, πεδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
7: Στον κόσμο του μπαρόκ, οι μεγαλύτεροι stars δεν ήταν οι τενόροι. Ήταν οι κόντρα τενόροι. Φωνές εκρηκτικές, θεατρικές, σχεδόν εξωπραγματικές. Ο Max Emanuel Τσέντσιτς, ένας από τους κορυφαίους κοντρατενόρους παγκοσμίως, έρχεται στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών σε ένα γκαλά μπαρόκ γεμάτο πάθος, ένταση και δεξιοτεχνία. Μαζί με την Καμεράτα, ορχήστρα των φίλων της μουσικής, ζωντανεύει τη μουσική των Χέντελ, Βιβάλντι και Πόρπορα. Η μουσική που έκανε την Ευρώπη να παραλυρεί τον 18ο αιώνα επιστρέφει στο σήμερα. 23 Μαΐου, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Το μπαρόκ πιο σύγχρονο από ποτέ. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
8: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς τον Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή ταξίδεψε στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
9: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
10: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
11: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
12: Ε!
11: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
12: Παίζουμε!
11: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
12: Μα...
11: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
13: 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας γιορτάζει με πρωτότυπες και αποκλειστικές γεύσεις από όλο τον πλανήτη. 8 ως 10, 15 ως 17, 22 ως 24 Μαΐου στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στον Γκάζι. Εισιτήρια athensstreetfoodfestival.gr.
14: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.

Και καλό μεσημέρι σε όλους. Best 92,6. Μεγάλο πράγμα η συνήθεια. Και ακόμα πιο μεγάλο το να ξεσυνηθίζεις τις συνήθειές σου βασικά. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 4. Και αυτή είναι η αγαπημένη συνήθεια. Να είμαστε παρέα κάθε μεσημέρι εδώ στον Best 92,6. Για λιγότερο από 2 ώρες λοιπόν, Άννα Αναστασίου εδώ. Και εσείς ήδη στο live24.gr και στο best926.gr για αυτή την συνηθισμένη, όπως την περιμέναμε και πως δεν θέλαμε, Παρασκευή.

πιο όμορφη στην ευχή για να την ακούς παρά να την βλέπεις. Πάρα φορκούβα και στο Cloud Line εδώ, αλλά θα ρίξουμε και λίγο χρώμα. Μάλλον όχι λίγο, πολύ χρώμα. Colors, Alfred Azzetto.

Πληθαίνουν τα κομμάτια στην κατηγορία το remix καλύτερο από το original. Ακόμα πιο ταξιδιάρικο το Flying Away With You. Who Made Who, Notre Dame στο remix. Για όσους ξέρετε πάρα πολύ καλά ποιοι είσαστε, ετοιμάζονται για απογείωση.

0: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
1: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Charman, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσατπόγκ Δυρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
2: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
3: Εδώ δεν είναι, εδώ δεν είναι, εδώ. Σε κάτι και σου λέει μετά.
4: Τι έγινε, τι ψάχνεις?
3: Τις κάψουλες, θέλω να φτιάξω ένα καφέ. Πού είναι?
5: Ωραία ερώτηση.
3: Μη μου πεις ότι πάλι ξεμείναμε.
4: Μα νόμιζα το έχεις αναλάβει εσύ.
3: Πάλι εγώ.
6: Nespresso My Coffee Plan. Για να μην μείνεις ποτέ χωρίς τον αγαπημένο σου καφέ. Διάλεξε τις κάψουλες, όρισε τη συχνότητα παράδοσης και απόλαυσε μοναδικά δώρα. Ενεργοποίησέ το τώρα χωρίς δεσμεύσεις σε όλες τις Nespresso Boutique, μέσω site, app ή τηλεφωνικά. Nespresso My Coffee Plan.
7: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
8: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
9: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
8: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
10: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
11: Αυτό το Σάββατο, 9 Μαΐου, η μουσική γίνεται τελετουργία. Ο Πάντρε Γκιλιέρμ έρχεται στο Bolivar Beach Club. Ένα σετ γεμάτο ένταση, συνέστημα και ενέργεια. Μαζί του ο Ντίνο MFU. Σάββατο 9 Μαΐου, ο Πορτογάλος Καθολικός Ιερέας Πάντρε Γκιλιέρμ για μία μοναδική εμφάνιση στα decks του Bolivar. Ζήσε τη στιγμή να είσαι εκεί. Εισιτήρια στο more.com.
12: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
13: Μήπως λεφτά?
12: Τα λες και λεφτά!
13: Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό?
12: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
14: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
15: Feel it in your soul.
16: Best 92,6. We the music.

Παρασκευή λίγο σαν Δευτέρα κάνει. Στον Μπέζο 92,6. Αλλά την επόμενη εβδομάδα, την επόμενη εβδομάδα θα συμβαίνει αυτό που ακούμε. We are moving as one. Όλοι μαζί θα είμαστε για το μεγάλο ανοιξιάτικο πάρτι του Best στο θερινό κινηματογράφο Έγκλη Σίνεμα στον κήπο του Ζαπίου, για να γιορτάσουμε μαζί το νερότερο μήνα της Άνοιξης με ελεύθερη είσοδο. Μιας και όπως γνωρίζετε, το Μάιο η Αθήνα γιορτάζει με το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Παρασκευή στην Έγκλη Ζαπίου.

Το ένα είναι το τραγούδι το οποίο επιθυμείς να ακούσεις, γιατί έχεις να το ακούσεις καιρό, και μιλάω για το Voice Recognition. Και το άλλο είναι αυτό που ακούς, μία που τα ακούς και μία που σου μένει για πάντα στο μυαλό. Tame Impala.

σεβαστή άποψη σχετικά με το μήνυμα μιλάω που γράφει το εξής. Μακράν το χειρότερο κομμάτι στο ραδιόφωνο, τον Dracula. Οι λύσεις με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όμως έχουν άλλη άποψη για το τι είναι καλό και τι δεν είναι. Όπως επίσης οι λίστες με τις μεγάλες επιτυχίες παγκοσμίως αυτή τη στιγμή φιλοξενούν τον Michael Jackson.

προσωπικά χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί συνέχεια συζητάμε και λέμε μεταξύ μας ότι εμείς οι μεγάλοι που έχουμε ζήσει άλλες εποχές, που σε αυτές τις εποχές είχαμε τον Michael Jackson. Είναι ωραίο να περνάει ο Michael Jackson και στις νεότερες γενιές, γιατί δεν θα υπάρξει ξανά άλλος Michael Jackson ποτέ.

ό,τι πιο κοντά στην φωνή του, στο στυλ του, αν μπορώ, αν μπορεί κανείς να το πει αυτό και να το ισχυριστεί, θα μπορούσε να ήταν αυτό εδώ, ο Weekend και το I Feel It Coming.

0: 92,6.
1: The Best in Sports με την υποστήριξη της Bet365.
2: Ο τραυματισμός του Φερλάν Μεντί στον αγώνα με την Εσπανιόλ έφερε απογοήτευση στον αμυντικό της Ρεάλ, καθώς σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις είχε πρόβλημα στον ορθό μοιραίο τένοντα του δεξιού ποδιού του και θα έμενε νοκάουτ για 5 μήνες. Το γεγονός αυτό σήμαινε πως θα περνούσε την πόρτα του χειρουργείου και θα έκανε το Μουντιάλ του 2026, με την πραγματικότητα όμως να είναι ακόμα πιο σκληρή, καθώς μετά από την ολοκλήρωση των εξετάσεων διαπιστώθηκε πως ο τραυματισμός του ήταν πολύ πιο σοβαρός. Συγκεκριμένα έχει υποστεί ρήξη τένοντα συνοδευόμενη από αποκόλληση οστού και απουσία του υπολογίζεται σε τουλάχιστον ένα χρόνο.
1: The Best in Sports με την υποστήριξη της Bet365.
3: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Έμεινε ένας.
7: Εγώ είμαι.
6: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
7: Λίγο περίεργα.
6: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
8: Κυριακή μεσημέρι στο Μέγαρο. Μια συναυλία για όλους. Μελωδίες που ταξιδεύουν τη φαντασία. Μια μεγάλη συμφωνική ορχήστρα και η μαγεία της ζωντανής μουσικής. Μια ξεχωριστή συμφωνική εμπειρία για μικρούς και μεγάλους, γεμάτη χρώμα, συνέστημα και μουσική για όλη την οικογένεια. Με αγαπημένα έργα των Μπιζέ, Ραβέλ, Γκέρσουιν και Μάρκες σε μια συναυλία που αξίζει να ζήσετε μαζί. Γαλάζια Κυριακή. Μια συναυλία για όλους. Με την Άντια Κοντογιώργη και την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Κυριακή 17 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι. Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Εισιτήρια από 10 ευρώ. Η συναυλία είναι προσβάσιμη σε παιδιά με στιτηριακή και νευροαναπτυξιακή αναπηρία. Χορηγός προσβασιμότητας Alpha Bank. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
9: Πάμε!
10: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
11: Μπορεί να τρέξει.
12: Παίζει να βγει και πρώτος.
9: Μπράβο, πατέρα σου!
10: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
12: Ενισχυτικό και φυσικό.
9: Οστεομούβ.
13: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
14: Από την Natural Factors.
15: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: Προ καλοκαιριού. Προ ζέστης. Προ τέξιον. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
17: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
18: Για 18η χρονιά, το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς τατουάζ από τις 11 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μην χάσεις την πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.athenstattooconvention.gr.

0: το άκρο και καλοκαιρινό Day at Salinas για το ξεκίνημα της δεύτερης ώρας στον Best 92,6. Εδώ που κάθε μεσημέρι είμαστε παρέα, περιμένοντας ξανά τον ήλιο να μας χαμογελάσει. Εσάς να μας στείλετε αυτά τα όμορφα λόγια στο live24.gr, στο best96.gr.
1: Bastante sencilla, que ambientan muy favorablemente a Ibiza.
0: Και όχι, δεν είμαστε στην Ibiza, είμαστε ξανά σε μία από τις πιο ωραίες στιγμές του σχήματος που κάποτε ονομάστηκε Dog Named Rodriguez. Για όσους έχουν πάντα καλοκαίρι στην καρδιά,

Αυτός μας ξέφυγε από την χθεσινή εκπομπή, όπου θυμόμαστε τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές του Best. Αλλά όσοι έχουν το καλοκαίρι στην καρδιά τους, σίγουρα αγαπούν και αυτό εδώ, Sky and Sand.

Guy and Sun, το Paul Kalkbrenner στον Bastion 2,6. Έχω να παρατηρήσω το εξής. Κάθε φορά που είναι να γίνει μια πολύ μεγάλη συναυλία, λίγο πριν από τη συναυλία αυτή, όλο και κάποιος εμφανίζεται στο Live 24, γιατί κάτι του έτυχε, θέλει να πουλήσει το εισιτήριό του, θέλει να το χαρίσει το εισιτήριό του. Και μιλάω φυσικά για τη συναυλία του Metallica. Σε αυτή τη συναυλία δεν έχει υπάρξει τέτοιο πράγμα. Όλοι θέλουν τα εισιτήριά τους και όλοι θέλουν να είναι εκεί αύριο.

Mad World και όχι μόνο αυτό. Τρελή και η ζωή στην πόλη. Και πόσο μας επηρεάζει τελικά η ζωή στην πόλη. Με την κίνηση, με τις καθυστερήσεις, με την πίεση και το τρέξιμο, χωρίς παύση. Μία νέα έρευνα λοιπόν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη έρχεται να επιβεβαιώσει αυτό που πολλοί βιώνουν καθημερινά. Το στρες έχει γίνει μέρος της αστικής ζωής. Σχεδόν 7 στους 10 πολίτες δηλώνουν ότι ζουν με μέτριο άγχος, ενώ αρκετοί εμφανίζουν ακόμη πιο υψηλή ψυχική επιβάρυνση. Οι γυναίκες και οι νεότεροι φαίνεται πως πιέζονται περισσότερο, ενώ σημαντικό ρόλο παίζουν και οι μετακινήσεις. Χαρακτηριστικό ότι το 41% δηλώνει πως αγχώνεται συχνά λόγω καθυστερήσεων. Και πού να βγάλεις στερά. Ενώ όσοι περνούν πάνω από μια ώρα τη μέρα στους δρόμους εμφανίζουν υψηλότερα επίπεδα στρες. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε περισσότερους από 1000 κατοίκους των δύο μεγάλων πόλεων, με πρωτοβουλία της Uber και την επιστημονική επιμέλεια της έπαψη, αναδεικνύοντας την ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής και πιο ανθρώπινη καθημερινότητα στις πόλεις.

0: Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί στο μεγάλο ανοιξιάτικο πάρτι του Best στην Έγκλιζα Πίου για να γιορτάσουμε τον ωραιότερο μήνα της Άνοιξης. Την Παρασκευή 15 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Be there, be best. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου. Το φεστιβάλ σου.
1: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
2: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
3: Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
2: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
4: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
2: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
6: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
8: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας το πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall. Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
9: Η Schneider Electric και η M-Systems σας προσκαλούν στη μεγαλύτερη ναυτιλιακή έκθεση, τα Ποσειδόνια 2026. Από 1η έως 5 Ιουνίου, ελάτε να ανακαλύψετε καινοτόμες λύσεις σε Innovation IT, Marine Data Centers και την ενεργειακή διαχείριση του στόλου σας. Σας περιμένουμε στο Hall 1, Booth 1569, για να συζητήσουμε τις ανάγκες σας και να σχεδιάσουμε το μέλλον μαζί. M-Systems Schneider Electric. Μαζί οδηγούμε την εξέλιξη.
10: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
11: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
10: Πέρτο.
11: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
10: Πέρτο.
11: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
10: Πέρτο.
11: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
10: Μην το φέρεις.
11: Γιατί?
10: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
12: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
13: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς? Τσεκ. Όρεξη για τελείωτο headbanking? Τσεκ. Απίστευτα δώρα από την Cosmote Telecom? Τσεκ. Η Cosmote Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Παρασκευή 8 Μαΐου, Mind Against, στο Bolivar. Ένα από τα κορυφαία δίδυμα της Melodic Techno, Mind Against, επιστρέφει στο Bolivar για μια πολύ αναμενόμενη εμφάνιση. Παρασκευή 8 Μαΐου, Mind Against, Bolivar. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
15: Μη χάσεις το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρα στην Ελλάδα. World of Beer Festival, 8 με 10 Μαΐου. Αμέτρητα είδη μπύρας και λαχταριστό street food. 3 stand-up shows, 9 συναυλίες με κορυφαίους καλλιτέχνες. World of Beer Festival, στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Εισιτήρια από 6 ευρώ στο more.com.
16: Best 92,6.

ζήσει τη στιγμή διαφορετικά. Nothing is forever, η Cure. Στον Πέσο 92,6. Αυτό το Σαββατοκύριακο πολλές εκδηλώσεις, την Κυριακή η γιορτή της μητέρας. Και η αγκαλιά μας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή γιορτή, αφιερωμένη στη γιορτή της μητέρας, αυτό το Σάββατο. Από τις 10 το πρωί μέχρι τις 4 το μεσημέρι στο Avenue Mall. Για να γνωρίσουμε όλοι από κοντά το έργο μας, το έργο που έχει κάνει η αγκαλιά, να στηρίξουμε μαζί τα παιδιά και τις μητέρες. Η αγκαλιά στέκεται καθημερινά δίπλα σε κάθε οικογένεια, παρέχει ήδη πρώτες ανάγκες όπως γάλατα, πανές, τρόφιμα, καθώς και ολοκληρωμένη ψυχοκοινωνική υποστήριξη, εξασφαλίζοντας κάθε τι που χρειάζεται ένα μωρό και η μητέρα του για ένα ασφαλές ξεκίνημα. Σε αυτή λοιπόν την γιορτή, μικροί φίλοι θα ζήσουν στιγμές μαγείας με τον μάγο Dio. Θα μεταμορφωθούν με face painting από το Freddy Makeup Stage 10 με 4. Θα διασκεδάσουν με τον κλόουν Rico από το κλόουν όραμα. Θα συμμετάσχουν σε υπέροχα εργαστήρια ζωγραφικής, πυλού και παραμυθιού. Και όλα αυτά το Σάββατο στο Avenue Mall από τις 10 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα. Και ακούγοντας τον Μεσχέ Μινιμάλ, ο οποίος έχει αφιερώσει αυτό το κομμάτι στην πολύ αγαπημένη του μητέρα. Και στην πραγματικότητα ένα συγκινητικό soundtrack, το οποίο συνοδεύεται από ένα υπέροχο υπεργαλαξιακό βίντεο.

0: τώρα θα κάνω. Είναι ανοιχτό air condition, ξέρεις, air condition. Από το αρκουδίτσα βγαίνει. Ξέρεις, μας τι άλλο λείπει.
1: Τίποτα.
0: Ωραία, λοιπόν, ώρα να φύγω κι εγώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όμορφα μηνύματα. Σας αφήνω στα χέρια του Δημήτρη Παπασπυρόπουλου, ο οποίος θα είναι μαζί σας μέχρι τις 6. Από την Αναναστασίου, καλή συνέχεια σε όλους.

0: 92,6. Ο Αστέρας Βουλιαγμένης ανοίγει τη σεζόν με μια γαστρονομική εμπειρία στο Bagatelle Athens. 14 με 17 Μαΐου, ο Πάνος Ιωαννίδης και η Μπριγάδα του Όβιο, του εστιατορίου που επιλέγει ο οδηγός Μισελέν, συναντούν τον Τζουζέπε Στριπόλη, του Μπαγκατέλ Λόντον, σε ένα δημιουργικό Four Hands. Το πιο ενδιαφέρον τραπέζι της Αθήνας, στη Μαρίνα Βουλιαγμένης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά και μεσημέρι. Κρατήσεις στο bagatelle.com.
1: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
2: Το βάλε! Το βάλε!
3: Το αποκάρφωμα!
4: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
3: Τρελάνε μας!
2: Τίποτο! Τίποτο!
5: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
6: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
8: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
9: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
10: Τα Master Χρώματα. Πού είναι?
11: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλυπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλαμε με χρώμα. Με χρώμα Master από την Craft Paints.
12: Χρωματοπολείο. Στείλε χρώματα Master τώρα.
0: Αυτό το Σάββατο, 9 Μαΐου, η μουσική γίνεται τελετουργία. Ο Πάντρε Γκιλιέρμ έρχεται στο Bolivar Beach Club. Ένα σετ γεμάτο ένταση, συνέστημα και ενέργεια. Μαζί του ο Ντίνο MFU. Σάββατο 9 Μαΐου, ο Πορτογάλος Καθολικός Ιερέας, Πάντρε Γκιλιέρμ, για μία μοναδική εμφάνιση στα decks του Bolivar. Ζήσε τη στιγμή να είσαι εκεί. Εισιτήρια στο more.com.

0: 92,6.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

ξεκίνημα σήμερα με τους Residents, 12 μετά τις 4. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα σε όλες. Είστε στον Best, στους 92,6.

Εδώ θα είμαστε. Θα είμαστε παρέα όπως κάθε μεσημέρι για τις επόμενες δύο ώρες. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής έως τις 6 θα βρίσκεται ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος.

Παρέα μας και σήμερα η Ιζομάτ. Η λύση για την εξωτερική θερμομόνωση. Με 5 διαφορετικά συστήματα εξοικονόμηση ενέργειας και μείωση κόστους σε θέρμανση αλλά και σε ψύξη, θερμική άνεση μέσα στο σπίτι, αισθητική αναβάθμιση και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Η λύση έχει όνομα, λέγεται Ιζομάτ Thermosystem, με την εγγύηση ποιότητας της Ιζομάτ.

Mondays. Hallelujah. Εδώ στον Best. Στους 92,6, λίγο πριν από το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα.

0: broken heart was just a song to be sung. Best. 92,6. When I was young, magic was everywhere.
1: Πάμε!
2: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
3: Μπορεί να τρέξει.
4: Παίζει να βγει και πρώτος.
3: Μπράβο, πατέρα σου!
2: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
4: Ενισχυτικό και φυσικό.
2: Οστεομούβ.
5: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
8: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
7: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
8: Και οι επιστροφές?
7: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
8: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
7: Φυσικά. Μα πού πας?
8: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
7: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
10: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
11: Μήπως λεφτά?
10: Τα λες και λεφτά!
11: Από πού ακούστηκε αυτό?
10: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!

0: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
1: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς τον Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή ταξίδεψε στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
2: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
3: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
2: Πέρτο.
3: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
2: Πέρτο.
3: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
2: Πέρτο.
3: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
2: Μην το φέρεις.
3: Γιατί?
2: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
4: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Regardless of the quality, keep doing your best. No more and no less than your best. No less than your best.
8: Best. 92,6. Good
7: cry. Your best will become better than it used to be.

Εδώ και πάλι, καλησπέρα και πάλι, περίπου 21 λεπτά πριν από τις 5 στον Best, στους 92,6 μαζί με την Ιζομάτ, κάθε μεσημέρι, κάθε μέρα. Αν ψάχνεις το premium στην εξωτερική θερμομόνωση, Ιζομάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη αντοχή στο χρόνο και ευρεία γκάμα αποχρώσεων.

1975 οι ABBA κυκλοφορούν το SOS. Μάλιστα κυκλοφορεί και εδώ στην Ελλάδα από δική μας εταιρεία, από ελληνική εταιρεία, το Επτάιντσο. Ως B-side δεν είχε τότε το Man in the Middle που είχαν επιλέξει σε όλες τις υπόλοιπες χώρες, αλλά το Hasta Mañana, έτσι λέγεται. Ο Τζον Λένον είχε δηλώσει ότι το SOS είναι ένα από τα αγαπημένα του pop τραγούδια όλων των εποχών. Προφανώς κάτι ανάλογο ισχύει και για τους Portishead, που αποφάσισαν πριν από λίγα χρόνια να το διασκευάσουν.

μάλιστα στην αυθεντική εκτέλεση του τραγουδιού, στο ρεφρέν μετά τη φράση SOS, τα μουσικά όργανα παίζουν ένα ρυθμό που πολλοί θεωρούν ότι μιμείται τον κώδικα Morse του σήματος κινδύνου. Τρεις τελείες, τρεις παύλες, τρεις τελείες. Και αυτά εδώ στον Best, στους 92,6. Λίγο πριν από το δεύτερο διάλειμμα για σήμερα, λίγο πριν από τις 5. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο με την δεύτερη ώρα μας.

across the street. I'm in the moment. Can't you see? I'm a part

0: did you do last night?
1: Oh, I was out so late. Now I'm so tired.

0: 92,6.
1: The Best in Sports με την υποστήριξη της Bet365.
2: Ο τραυματισμός του Φερλάν Μεντί στον αγώνα με την Εσπανιόλ έφερε απογοήτευση στον αμυντικό της Ρεάλ, καθώς σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις είχε πρόβλημα στον ορθό μοιραίο τένοντα του δεξιού ποδιού του και θα έμενε νοκάουτ για 5 μήνες. Το γεγονός αυτό σήμαινε πως θα περνούσε την πόρτα του χειρουργείου και θα έκανε το Μουντιάλ του 2026, με την πραγματικότητα όμως να είναι ακόμα πιο σκληρή, καθώς μετά από την ολοκλήρωση των εξετάσεων διαπιστώθηκε πως ο τραυματισμός του ήταν πολύ πιο σοβαρός. Συγκεκριμένα έχει υποστεί ρήξη τένοντα συνοδευόμενη από αποκόλληση του και απουσία του υπολογίζεται σε τουλάχιστον ένα χρόνο.
1: The Best in Sports με την υποστήριξη της Bet365.
3: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί στο μεγάλο ανοιξιάτικο πάρτι του Best στην Έγκλης Απίου για να γιορτάσουμε τον ωραιότερο μήνα της Άνοιξης, την Παρασκευή 15 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Be there, be best. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
7: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
8: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
9: Μη χάσεις το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρα στην Ελλάδα. World of Beer Festival, 8 με 10 Μαΐου. Αμέτρητα είδη μπύρας και λαχταριστό street food. Τρία stand-up shows, 9 συναυλίες με κορυφαίους καλλιτέχνες. World of Beer Festival, στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Εισιτήρια από 6 ευρώ στο more.com.
10: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
11: Παρασκευή 8 Μαΐου, Mind Against, στο Bolivar. Ένα από τα κορυφαία δίδυμα της Melodic Techno, Mind Against, επιστρέφει στο Bolivar για μια πολύ αναμενόμενη εμφάνιση. Παρασκευή 8 Μαΐου, Mind Against, Bolivar. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
12: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
13: Εδώ δεν είναι, εδώ δεν είναι, εδώ. Σε κάτι και σου λέει μετά.
14: Τι έγινε, τι ψάχνεις?
13: Τις κάψουλες, θέλω να φτιάξω ένα καφέ. Πού είναι?
15: Ωραία ερώτηση.
13: Μη μου πεις ότι πάλι ξεμείναμε.
14: Μα νόμιζα το έχεις αναλάβει εσύ.
13: Πάλι εγώ.
16: Nespresso My Coffee Plan. Για να μην μείνεις ποτέ χωρίς τον αγαπημένο σου καφέ. Διάλεξε τις κάψουλες, όρισε τη συχνότητα παράδοσης και απόλαυσε μοναδικά δώρα. Ενεργοποίησέ το τώρα χωρίς δεσμεύσεις σε όλες τις Nespresso Boutique, μέσω site, app ή τηλεφωνικά. Nespresso My Coffee Plan.
0: Για 18η χρονιά, το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς τατουάζ από τις 11 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μην χάσεις την πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.athenstattooconvention.gr.

Κυκλοφόρησε το 2009. Η στίχη του, ειδικά ο στίχος Off With Her Head, είναι άμεση αναφορά στην Queen of Hearts, στην Ντάμα Κούπα από το βιβλίο «Η Αλίκη στην χώρα των θαυμάτων». Γνώρισε δεύτερη, πολύ μεγαλύτερη επιτυχία όταν έγινε mashup με το Thriller του Michael Jackson για τις ανάγκες ενός επεισοδίου της σειράς Glee, ένα επεισόδιο που είχε θέμα τα ζόμπι. Καλησπέρα και πάλι, 14 μετά τις 5, εδώ στον Best. Παρέα έως τις 6, όπως κάθε μεσημέρι. Στο μικρόφωνο και τη μουσική θα βρίσκεται ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος.

0: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
1: 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας

0: ένας.
1: Εγώ είμαι!
0: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
1: Νιώθω λίγο περίεργα.
0: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
2: Ε,
3: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl

0: Lidl Plus 4,79 και 30 φιλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προ τέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
2: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς. Τσεκ. Όρεξη για τελείωτο headbanking. Τσεκ. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom. Τσεκ. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
5: Over the course of my life, I've encountered some of the world's most remarkable species of animals. Many of these wonders seem set to disappear forever.
6: Best 92.6.
7: We have a moment when we can change our world.
6: Be active.
5: What happens next is up to every one of us.

2003 οι Massive Attack κυκλοφορούν το 100th Window. Το πρώτο άλμπουμ των Massive Attack που ουσιαστικά δημιουργήθηκε αποκλειστικά από τον 3D, καθώς ο Mushroom είχε αποχωρήσει και ο Daddy G βρισκόταν σε άδεια πατρότητας.

Butterfly Cut, το τραγούδι που ακούμε. Η Massive Attack εδώ στον Best, στους 92,6, ξεκινώντας παρέα τους το τελευταίο μας ημίωρο για σήμερα. Μαζί μας η Sea Jets. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοα της Sea Jets. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Κάνε κράτηση τώρα στο seajets.com ή τον ταξιδιωτικό σου πράκτορα.

αυτά από εμάς για σήμερα. Λίγο πριν από τις 6, πάντα στον Best, στους 92,6. Από τις 4 έως τώρα στο μικρόφωνο και τη μουσική ήταν ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος, Εύη Σιδηροπούλου για τη συνέχεια και τις επόμενες 2 ώρες. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Τα λέμε πάλι στις 4 ακριβώς το μεσημέρι της Δευτέρας.

0: Έλα, έλα. Ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
1: Μαμά και μπαμπά, τι φάση. Ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
2: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
1: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
3: Η ώρα είναι 6.

0: 92,6. Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
1: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
2: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
3: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
2: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
4: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
6: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
7: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
6: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
7: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
8: Πάμε!
9: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
7: Μπορεί να τρέξει.
9: Παίζει να βγει και πρώτος.
8: Μπράβο, πατέρα σου!
9: Παίρνει κάτι ενισχυτικό. Ενισχυτικό και φυσικό.
8: Οστεομούβ!
10: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Η Schneider Electric και η M-Systems σας προσκαλούν στη μεγαλύτερη ναυτιλιακή έκθεση, τα Ποσειδόνια 2026. Από 1η έως 5 Ιουνίου, ελάτε να ανακαλύψετε καινοτόμες λύσεις σε Innovation IT, Marine Data Centers και την ενεργειακή διαχείριση του στόλου σας. Σας περιμένουμε στο Hall 1, Booth 1569, για να συζητήσουμε τις ανάγκες σας και να σχεδιάσουμε το μέλλον μαζί. M-Systems Schneider Electric. Μαζί οδηγούμε την εξέλιξη.
13: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Το Μπαλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
14: Το βάλε!
15: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
16: Τρελάνε μας!
17: Τίποτα!
16: Μεσχάρα μου!
18: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
19: Αυτό το Σάββατο, 9 Μαΐου, η μουσική γίνεται τελετουργία. Ο Πάντρε Γκιλιέρμ έρχεται στο Bolivar Beach Club. Ένα σετ γεμάτο ένταση, συνέστημα και ενέργεια. Μαζί του, ο Ντίνο MFU. Σάββατο 9 Μαΐου, ο Πορτογάλος Καθολικός Ιερέας, Πάντρε Γκιλιέρμ, για μία μοναδική εμφάνιση στα decks του Bolivar. Ζήσε τη στιγμή να είσαι εκεί. Εισιτήρια στο more.com.
20: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικοπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
21: If all the people that took acid, you know, the people that I know that have taken acid, we can look out at the other people that haven't, and they can tell us we're crazy.
0: Best.
21: And we can say, well, you haven't seen anything yet.

έχει αρκετά χρόνια που κυκλοφόρησε. 2000 η Σκοτσέζη Looper, το υπέροχο Mondo 77. Απόγευμα Παρασκευή στον Best, ένα δεκάλεπτο έπειτα από τις 6 καλησπέρες. Για τις επόμενες 2 ώρες θα φύγουμε παρέα. Στο μικρόφωνο αλλά και την επιλογή της μουσικής, η Εύη Σιδηροπούλου.

και μέσω του site μας ακούτε best.radio6.gr. Τα φιλιά μου στην Καστοριά. Η Πεντέλ συντονισμένη. Τρίπολη Γάλεο. Οι πρώτες καλησπέρες από εκεί και Best Radio 96 Athens. Η σελίδα μας στο Facebook μας ανακαλύπτεται και στο Instagram βέβαια ως Best Radio 96.

Where the shadow is depends on where the sun is.

και η Λέρος και το Αμβούργο και το Γαλάτσι και το μακρινό Μόντρεαλ. Έλα το Moments για τον φίλο μου τον Αντώνη που μας ακούει online οδηγώντας και κλείνει ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Και με μεγάλη χαρά βάλαμε και το soundtrack. Θα κάνουμε το πρώτο διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
1: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
0: Φέρτο.
1: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
0: Φέρτο.
1: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
0: Φέρτο.
1: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
0: Μην το φέρεις.
1: Γιατί?
0: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
2: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD. Πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
5: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr.
6: Για 18η χρονιά, το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς τατουάζ από τις 11 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μην χάσεις την πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.athenstattooconvention.com.
7: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς τον Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή ταξίδεψε στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
8: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
9: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
10: Μήπως λεφτά.
9: Τα λες και λεφτά.
10: Από πού ακούστηκε αυτό?
9: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
11: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα.

0: ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
1: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επιτόπου και το αποκτάς άμεσα στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
2: Λοιπόν, μία στάση για τα χρώματα, μία για τις σκόλες, μία για τη μόνωση. Θα κάνω στάση στη διπλή γραμμή του δρόμου.
3: Μη μου αγχώνεσαι. Θα κάνουμε μία στάση με Craft Paints. Χρώματα, κόλλες πλακιδίων, επισκευαστικά, στεγανοτικά, θερμομόνωση. Όλα από μία εταιρεία.
2: Άρα σπίτι με μία στάση. Τώρα μιλά σωστά.
4: Η Craft Paints είναι η μοναδική στάση για κάθε ανάγκη ανακαίνησης και επισκευής. Γιατί για το σπίτι σου θέλεις τα πάντα από ένα όνομα εγγύηση. Craft Paints. Το χρώμα που αγαπάς, τα δομικά υλικά που εμπιστεύεσαι.
5: We the music. Best

Εξαιρετικό και το κομμάτι των Death on the Balcony, αλλά και το ολοκένουργιο remix εδώ από τον Σάββας. Την επόμενη Παρασκευή έχουμε ένα μεγάλο ραντεβού. Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί στο μεγάλο ανοιξιάτικο πάρτι του Best, στον θερινό κινηματογράφο Έγλη Σίνεμα, στον κήπο του Ζαπίου, για να γιορτάσουμε παρέα το πιο ωραίο μήνα της Άνοιξης, με ελεύθερη είσοδο από τις 7 το απόγευμα και έπειτα. Η Αθήνα γιορτάζει τον Μάιο. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου και το φεστιβάλ σου. Απολαμβάνουμε Aperol Spritz, πάντα με πάγο, μουσική και την καλύτερη παρέα. Το aperitif με το έντονο πορτοκαλί χρώμα και τη μοναδική γεύση. Και φυσικά απολαμβάνουμε πάντα υπεύθυνα.

και πετύχαμε και άρθρο στο αγαπημένο αθηνόραμα.gr. Τέσσερις Κυριακές με τέχνη στο Μουσείο Παιδικής Τέχνης. Η τέχνη γίνεται εμπειρία και παιχνίδι μέσα από εργαστήρια. Τα οποία και θα καθοδηγηθούν από έμπειρους εικαστικούς. Τα μικρά παιδιά δηλαδή θα καθοδηγηθούν. Κυριακή 10 Μαΐου, 10.30 το πρωί με 12 το μεσημέρι, θα διεξαχθεί το εργαστήριο «Μια αγκαλιά λουλούδια για τη μαμά μου». Είναι και η μέρα της μητέρας την Κυριακή, μην ξεχάσετε τις μαμάδες σας. Χαιρετίσματα και εδώ στη γειτονιά στο Μαρούσι. Γεια σας και στη Λιέγη. Σήμερα μάλλον δεν είναι βροχερία.

από τα 90's με πολύ αγάπη σε πρόσφατο remix. Η Christine W. Γεια σας και στην Κάρπαθο και στο καφεκόπτη μας στην Κατοχαΐα. Ανάμεσα σε όλα τα υπόλοιπα, σήμερα 8 Μαΐου είναι και η Παγκόσμια ημέρα γαϊδάρου. Γιορτάζεται για να τιμήσει σίγουρα ένα από τα πιο εργατικά ζώα. Όχι μόνο δεν λαμβάνει την αναγνώριση που του αξίζει, αλλά και ταλαιπωρείται και κακοποιείται. Και σίγουρα θα έχετε διαβάσει πάνω σε αυτό πάρα πολλά άρθρα. Τα τόσο συμπαθή αυτά τετράποδα. Θα κλείσουμε την πρώτη ώρα και επιστρέφουμε.

0: 92,6.
1: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί στο μεγάλο ανοιξιάτικο πάρτι του Best στην Έγκλιζα Πίου για να γιορτάσουμε μαζί με το Aperol, τον ωραιότερο μήνα της Άνοιξης, την Παρασκευή 15 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Be there, be best. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου. Απόλαυσε το Aperol Spritz πάντα με πάγο, μουσική και την καλύτερη παρέα. Το aperitif με το έντονο πορτοκαλί χρώμα και τη μοναδική γεύση. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Πάμε!
3: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
4: Μπορεί να τρέξει.
5: Παίζει να βγει και πρώτος.
4: Μπράβο πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
5: Ενισχυτικό και φυσικό.
4: Οστεομούβ.
6: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς. Τσεκ. Όρεξη για τελείωτο headbanking. Τσεκ. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom. Τσεκ. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Μια φωτογραφική έκθεση από τον διεθνώς καταξιωμένο σκηνοθέτη για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Φωτογραφίες από τη Βουγονία, το Poor Things και τις ιστορίες καλοσύνης. Φωτογραφίες της Ελλάδας, φωτογραφίες του Γιώργου Λάνθιμου. Από 7 Μαρτίου, στο μείον 1 της Στέγης. Εικόνες που γεννήθηκαν μέσα και έξω από το κινηματογραφικό του σύμπαν, στη Στέγη. Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Εισιτήρια στο onassis.org.
10: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ειδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
11: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
12: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου. Έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
13: Buongiorno, ci troviamo sempre nella premiata ditta Cine Ottica del 1925.
14: Best 92,6.
13: Mi ha molto ripeto nel negozio Cine Napoli.

γνωριστά στα 90s και για τη δεύτερη ώρα. Ένα δεκάλεπτο επτά από τις 7 είναι απόγευμα Παρασκευή στον Best. Με ανοιξιάτικο mood παρά τη συννεφιά. Δεν είδαμε και πώς θα είναι το Σαββατοκύριακο. Για λιγότερο από ώρα παρέα στο μικρόφωνο αλλά και την επιλογή της μουσικής στον Best, η Εύη Σιδηροπούλου.

Ορίστε και η απάντηση, 24 με 25 βαθμοί Κελσίου το Σαββατοκύριακο, τουλάχιστον στην Αττική. Έχει έρθει και μήνυμα, φεύγουμε για μπάνιο και μία βουτιά και για εμάς παρακαλώ. Και το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall και φέρνει μαζί του μια ξεχωριστή εμπειρία αύριο 9 Μαΐου από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 5 το απόγευμα. Μικροί και μεγάλοι γιορτάζουν τη γιορτή της μητέρας με ένα δημιουργικό flower workshop στο ειδικά διαμορφωμένο flower station στον κήπο του Golden Hall. Οι μικροί συμμετέχουν σε ένα δημιουργικό εργαστήριο, φτιάχνουν το δικό τους μοναδικό προσωποποιημένο δώρο για τη μητέρα τους και η εμπειρία συνεχίζεται με σύγχρονες γεύσεις και μελωδίες που θέλουν να σας ταξιδέψουν σε ένα ξεχωριστό καλοκαιρινό σκηνικό.

Έχουμε και καινούργιες ταινίες από χθες στους κινηματογράφους. Ανάμεσά τους και το Billie Eilish Hit Me Hard and Soft, The Tour Live 3D κιόλας. Η συναυλία της Billie Eilish στο Manchester της Αγγλίας τον Ιούλιο του 2025 στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της, με τον James Cameron να βάζει την τέχνη του στην εντυπωσιακή τρισδιάστατη κινηματογράφηση ενός ζωντανού σοου γεμάτου ενέργεια. Από χθες στις σκοτεινές αίθουσες και το Χόκουμ στην Ιρλανδική Ήπεθρο γυρισμένο. Μικρού βεληνικού δραματική κομμεντή το Θα φύγω μία μέρα, Mortal Kombat 2, κινηματογραφικά προσχηματικό sequel περιπέτειας φαντασίας. Φαίνεται πολύ ωραίο το η ταινία Τα δάκρυα της γαλάζιας θάλασσας. Είναι άνιμε. Απευθύνεται κυρίως στους φαν μιας δημοφιλούς τηλεοπτικής σειράς και όχι μόνο. Εμείς με πολύ αγαπημένο θα φτάσουμε στο τελευταίο μας για σήμερα διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: We the music.
1: Η Altos Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altos Paloma στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. Παρασκευή 8 Μαΐου στις 9 το βράδυ, στο Bronco στη Νέα Ερυθρέα και στο Juan Rodriguez Bar στο κέντρο της Αθήνας. Και στις 10 το βράδυ στο 7 Jokers Βουλή 7. Σάββατο 9 Μαΐου στις 8 το βράδυ στην Αρπαρόριζα στο Παγκράτη. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altos Paloma, por favor. Απολαύστε υπεύθυνα. Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best. Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
2: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
5: Ε!
4: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
4: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Παρασκευή 8 Μαΐου, Mind Against, στο Bolivar. Ένα από τα κορυφαία δίδυμα της Melodic Techno, Mind Against, επιστρέφει στο Bolivar για μια πολύ αναμενόμενη εμφάνιση. Παρασκευή 8 Μαΐου, Mind Against.

0: Bolivar. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
2: Be in Athens with the spirit of London. Το Be Theater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Be Theater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Be Theater.
3: Best 92,6.
4: We the music.

Αυτό από τη λίστα με τα καινούργια αγαπημένα. Ένα 20 λεπτό θέλουμε για τις 8. Απόγευμα Παρασκευής των Best στους 92,6. Αν πετάτε από Αθήνα για Μαδρίτη με Ιμπέρια μέχρι τέλη Ιουνίου, 30 Ιουνίου δηλαδή, πριν την πτήση μπορείτε να πάρετε το εκπτωτικό κουπόνι από τα check-in της Ιμπέρια και να απολαύσετε 10% έκπτωση στις αγορές σας από επιλεγμένα καταστήματα του Airport Agora, όπως Κοσταρέλος, Λιλαλό, Παναίδης, Eyewear Boutique, με πολύ απλά βήματα. Αφού πάρετε το εκπτωτικό κουπόνι από το check-in της Ιμπέρια, εξαργυρώνετε το κουπόνι με τις αγορές την ημέρα της πτήσης και μπαίνετε στο μεγάλο διαγωνισμό για μια διεροπιταγή αξίας 500 ευρώ για τα συμμετέχοντα καταστήματα του Airport Agora, αλλά και ένα διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής από Αθήνα προς Μαδρίτη με Ιμπέρια, ισόπωσης αξίας σε Άβιος. Και καλή επιτυχία!

από τα πολύ ωραία των Way Out West. Παλιά ο αγαπημένο. Την επόμενη Παρασκευή έχουμε το μεγάλο ανοιξιάτικο πάρτι του Best στον θερινό κινηματογράφο Έγκλη Σίνεμα στον κήπο του Ζαπίου. Παρέα με το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων γιορτάζουμε μαζί τον ωραιότερο μήνα της Άνοιξης με ελεύθερη είσοδο από τις 7 το απόγευμα και μετά. Εξάλλου ολόκληρο το Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Απολαμβάνουμε Aperol Spritz, πάντα με πάγο, μουσική και την καλύτερη παρέα. Το aperitif με το έντονο πορτοκαλί χρώμα και σίγουρα τη μοναδική γεύση. Απολαμβάνουμε υπεύθυνα.

Μαζί ήμασταν από τις 6 στο μικρόφωνο αλλά και την επιλογή της μουσικής. Τον Best ήταν η Εύη Σιδηροπούλου. Ενώ μέχρι τις 9 παρέα σας η Βασιλική Πανουριά. Να περάσετε καλά ό,τι και να κάνετε απόψε. Καλό Σαββατοκυριακό. Απόγευμα Δευτέρας και πάλι ονέργεια χαρά.

90,6. What the best is going on. Μουσείο Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας Θεσσαλονίκη. Το Μουσείο Κοτσανά παρουσιάζει για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη την πλήρη συλλογή εκθεμάτων, μια πολιτιστική και επιστημονική πρόταση που φωτίζει το τεχνολογικό θαύμα του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού. Η έκθεση περιλαμβάνει περισσότερα από 60 λειτουργικά εκθέματα, αποτέλεσμα 30 χρόνων έρευνας με διαδραστικές εφαρμογές και οπτικοακουστικό υλικό, έως 31 Μαΐου στο Πανόραμα Digital Theater της συμπρωτεύουσας. What the best is going on. Από τον Best 92,6.

0: Νέων, Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσο Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά B-Theater Gin & Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be Gin. Be Theater.
1: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις Level Up με τις σαμπούλες Eva Belle. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Belle. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.
2: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Για 18η χρονιά, το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς τατουάζ από τις 11 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μην χάσεις την πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.athenstattooconvention.gr.
4: Best.
5: Now I can take my time.
4: 92,6.
5: Now I can enjoy every moment of it.

Πολλές καλησπέρες. Βράδυ Παρασκευής, Best 92,6. Η Βασιλική Πανουργιά μαζί σας για την επόμενη ώρα. Έναρξη με ένα κομμάτι πιο κλασικό δεν γίνεται. Children, Robert Miles. Στην εκδοχή από την Liquor. Ένα κομμάτι με μεγάλη ιστορία πίσω του. Καθώς γράφτηκε ως φόρος τιμής στους φωτογράφους που απαθανάτησαν παιδιά στη Βοσνία την περίοδο των συγκρούσεων. Αργότερα όμως χρησιμοποιήθηκε ως φινάλε στα διάφορα DJ sets και party στο χώρο του rave. Ώστε οι παρευρισκόμενοι που θα οδηγούσαν σπίτι τους να φεύγουν πιο ήρεμοι, με στόχο να μειωθούν τα αυτοκινητιστικά δυστυχήματα. Οκτώ λεπτά μετά τις 8, περιμένουμε καλησπέρες, περιμένουμε τα μηνύματά σας. Είτε μέσω του Live 24, είτε στα social media του Best. Όπου και αν είστε, από όπου και αν μας ακούτε, καλή ακρόαση.

Μια πολύ όμορφη έκθεση θα λάβει χώρα στη Νέα Υόρκη, στον Νίκο Σόθμπις. Χάρινγκς Χάους, προσωπικά αντικείμενα, αυτοπορτρέτα και άλλα έτσι εκθέματα του εικαστικού Keith Χάρινγκ. Του ανθρώπου που κράτησε τα πιο προσωπικά του έργα, το καθένα με μια μικρή ιστορία πίσω του. Και πέρα από την αξία που έχουν ως έργα τέχνης, κρατάμε περισσότερο την ατάκα του Keith Haring, ο οποίος υπήρξε έτσι στο σύμπαν του Ζαν-Μισελ Μπασκιά, του Άντι Γουόρχολ και όλων αυτών των σπουδαίων. Δεν ανταγωνίζεσαι τους φίλους σου.

αρκετά χρόνια γυρίσαμε πίσω. Και τι να πει κανείς για τους Prodigy, για τις πρωτιές που κατέχουν, για το μοναδικό του στυλ, για το πόσο επιδραστικοί υπήρξαν, πόσα μουσικά είδη κατάφεραν να αναμίξουν τόσο επιτυχημένα. Ένα πολύ ωραίο τρίβια είναι ότι το 1996 10 δικά τους hit singles βρέθηκαν ταυτόχρονα στο UK Top 100. Και βέβαια πολύ εύκολα μπορεί κανείς να αναρωτηθεί τι συμβαίνει στην Αγγλία και βγάζει τόση μουσική. Τόσο καλή μουσική σε τόσα πολλά είδη.

Και στην Αγγλία θα παραμείνουμε. Είχαμε πει ότι σήμερα επρόκειτο να κυκλοφορήσει και έτσι έγινε το καινούριο EP της Little Sims. Πολύ διαφορετικό από το ύφος που την είχαμε συνηθίσει, αρκετά διαφορετικό από το προηγούμενο Lotus. Πιο πολλά ηλεκτρονικά στοιχεία, ενσωματώνει περισσότερο έτσι αυτόν τον νέο ήχο. Θα χρειαστεί λίγος χρόνος για να το αφομοιώσουμε ωστόσο.

0: Fest 92,6. Next station,
1: Nana. Η Alt Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις τη πιο γευστική Alt Paloma, στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. Παρασκευή 8 Μαΐου στις 9 το βράδυ, στο Bronco στη Νέα Ερυθρέα και στο Juan Rodriguez Bar στο κέντρο της Αθήνας. Και στις 10 το βράδυ στο 7 Jokers Βουλή 7. Σάββατο 9 Μαΐου στις 8 το βράδυ στην Αρπαρόριζα στο Παγκράτη. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altos Paloma, por favor. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας γιορτάζει με πρωτότυπες και αποτυπώσεις.

0: Αυτό το Σάββατο, 9 Μαΐου, η μουσική γίνεται τελετουργία. Ο Πάντρε Γκιλιέρμ έρχεται στο Bolivar Beach Club. Ένα σετ γεμάτο ένταση, συνέστημα και ενέργεια. Μαζί του ο Ντίνο MFU. Σάββατο 9 Μαΐου, ο Πορτογάλος Καθολικός Ιερέας Πάντρε Γκιλιέρμ για μία μοναδική εμφάνιση στα decks του Bolivar. Ζήσε τη στιγμή να είσαι εκεί. Εισιτήρια στο more.com.
1: Best 92,6.
2: Don't catch me, I'm falling.

Επιστροφή για το δεύτερο ημίωρο, Best 92,6. Μέχρι τις 9 μαζί σας η Βασιλική Πανουριά. Και επιστροφή στα εγχώρια με το Broken του Νίκου Διαμαντόπουλου. Να στείλουμε πολλές καλησπέρες στο Μαρούσι, στο Αμβούργο, στη Νέα Σμύρνη, Γάλεο, Κεφαλονιά, Αργυρούπολη, Γκίζη. Ιδιαίτερες καλησπέρες στο Νεκτάριο και στο Χριστόγεννο που μας ακούνε. Και φυσικά σε εσάς που είστε στο δρόμο, που εργάζεστε ή ετοιμάζεστε για τη βραδινή σας έξοδο.

Και βέβαια δεν ξεχνάμε το μεγάλο πάρτι του Best. Το Φεστιβάλ του Δημού Αθηναίων σας προσκαλεί στο μεγάλο ανοιξιάτικο πάρτι του Best στο θερινό κινηματογράφο Early Cinema στον κήπο του Ζαπίου για να γιορτάσουμε μαζί τον ωραιότερο μήνα της Άνοιξης. Παρασκευή 15 Μαΐου, ελεύθερη είσοδος από τις 7 το απόγευμα και μετά. Be there, be best και φυσικά απολαμβάνετε μαζί μας το Aperol Spritz, πάντα με πάγο μουσική και την καλύτερη παρέα. Το aperitif με το έντονο πορτοκαλί χρώμα και τη μοναδική γεύση. Απολαύστε υπεύθυνα λοιπόν, καθώς το Μάιο η Αθήνα γιορτάζει.

σε άλλα event που θα λάβουν χώρα στην πρωτεύουσα. Απόψε η Mind Again στο Bolivar. Αύριο φυσικά η Metallica στην Αθήνα. Και κατά τα άλλα έχουμε το Beer Festival και το Athens Street Food Festival. Ενώ αναμένουμε και το Athens Comic Dome.

Και αφού στείλουμε λίγα χαιρετίσματα ακόμη σε Αργυρούπολη, Βαρκελόνη, Μυτιλίνη και Μύκονο, κάποτε θα καληνυχτήσουμε. Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, ό,τι και αν κάνετε. Η Βασιλική Πανουριά ήταν μαζί σας μέχρι αυτήν την ώρα. Ραντεβού πάλι από Δευτέρα, 8 με 9.

0: 92,6.
1: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί στο μεγάλο ανοιξιάτικο πάρτι του Best στην Έγκλιζα Πίου για να γιορτάσουμε μαζί με το Aperol, τον ωραιότερο μήνα της Άνοιξης, την Παρασκευή 15 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Be there, be best. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου. Απόλαυσε το Aperol Spritz πάντα με πάγο, μουσική και την καλύτερη παρέα. Το aperitif με το έντονο πορτοκαλί χρώμα και τη μοναδική γεύση. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Η Altos Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις τη πιο γευστική Altos Paloma στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. Παρασκευή 8 Μαΐου στις 9 το βράδυ, στο Bronco στη Νέα Ερυθρέα και στο Juan Rodriguez Bar στο κέντρο της Αθήνας. Και στις 10 το βράδυ στο 7 Jokers Βουλή 7. Σάββατο 9 Μαΐου στις 8 το βράδυ στην Αρπαρόριζα στο Παγκράτη. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altos Paloma, por favor. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
4: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
3: Πέρτο.
4: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
3: Πέρτο.
4: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
3: Πέρτο.
4: Να φέρω και το παράκι από το 5-5.
3: Μην το φέρει.
4: Γιατί?
3: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
5: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Be in Athens with the spirit of London. Το Be Theater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσο Σιλισίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Be Theater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Be Theater.
7: Von Generation zu Generation.
8: Best. 92,6.

0: Έτοιμοι να αναπτύξετε την επιχείρησή σας? Στη Revival Consulting Services εξειδικευόμαστε στις εξαγορές και συγχωνεύσεις. Με πολυετή εμπειρία και γνώση δημιουργούμε τα θεμέλια για ένα βιώσιμο μέλλον. Από τον αρχικό σχεδιασμό της στρατηγικής μέχρι και την υλοποίηση, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Revival Consulting Services. Η αξιοπιστία που χρειάζεστε, η επιτυχία που αξίζετε.
1: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Best 92,6.
3: 上からも感じられる

0: Αυτό το Σάββατο, 9 Μαΐου, η μουσική γίνεται τελετουργία. Ο Πάντρε Γκιλιέρμ έρχεται στο Bolivar Beach Club. Ένα σετ γεμάτο ένταση, συνέστημα και ενέργεια. Μαζί του ο Ντίνο MFU. Σάββατο 9 Μαΐου, ο Πορτογάλος Καθολικός Ιερέας Πάντρε Γκιλιέρμ για μία μοναδική εμφάνιση στα decks του Bolivar. Ζήσε τη στιγμή να είσαι εκεί. Εισιτήρια στο more.com.
1: Best 92,6.
2: Life was good, yeah, I felt complete.
3: Choose music.

0: 92,6.
1: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί στο μεγάλο ανοιξιάτικο πάρτι του Best στην Έγκλη Ζαπίου για να γιορτάσουμε μαζί με το Aperol, τον ωραιότερο μήνα της Άνοιξης, την Παρασκευή 15 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Be there, be best. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου. Το φεστιβάλ σου. Απόλαυσε το Aperol Spritz πάντα με πάγο, μουσική και την καλύτερη παρέα. Το aperitif με το έντονο πορτοκαλί χρώμα και τη μοναδική γεύση. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Be in Athens with the spirit of London. Το Be Theater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσο Σιλισίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Be Theater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Be Theater.
3: After hours. After hours. After hours.

Εδώ είμαστε. Human Nature. Από Get More. Ακριβώς ένα τέταρτο μετά τις 11 βράδυ Παρασκευής. Η αγαπημένη μας ημέρα, η αγαπημένη μας νύχτα λέγεται Παρασκευή. Για ευνόητους λόγους. Μέχρι τα μεσάνυχτα απόψε, τις υπόλοιπες ημέρες μέχρι τη μία. Κλεοπάτρα Φιντανίδου διαλέγει μουσική. Αν τα παρέα με την καλύτερη παρέα.

Best Radio 96 Athens, σε σελίδα μας στο Facebook. bestradio96.gr, το επίσημο site μας. Best Radio 96, το προφίλ μας στο Instagram και κλασικά live24.gr, η αγαπημένη μας διαδικτυακή παρέα, συντονισμένη εδώ κάθε βράδυ από κάθε γωνιά του πλανήτη. Απόψε στο Bolivar έρχονται, είναι ήδη εδώ δηλαδή, Mind Against. Σούπερ βραδιά,

Έρχονται από παντού, από Λονδίνο, Νέα Υόρκη, Έσεξ, Παιανία, Μόντρεαλ, Μυτιλίνη, Νέα Σμύρνη, Παλοφάλ.

Έρχεται και αυτό, το περιμένουμε. 23 Μαΐου Αντριατίκ στην Αθήνα και 3 Απριλίου κυκλοφόρησε το Closer με φωνητικά από Emmett Fenn. Το ακούμε δυνατά.

0: dancing.
1: We the music.
2: Η Altos Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altos Paloma, στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. Παρασκευή 8 Μαΐου στις 9 το βράδυ, στο Bronco στη Νέα Ερυθρέα και στο Juan Rodriguez Bar στο κέντρο της Αθήνας. Και στις 10 το βράδυ, στο 7 Jokers Βουλή 7. Σάββατο 9 Μαΐου στις 8 το βράδυ, στην Αρπαρόριζα στο Παγκράτη. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altos Paloma, por favor. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Παρασκευή 8 Μαΐου, Mind Against, στο Bolivar. Ένα από τα κορυφαία δίδυμα της Melodic Techno, Mind Against, επιστρέφει στο Bolivar για μια πολύ αναμενόμενη εμφάνιση. Παρασκευή 8 Μαΐου, Mind Against, Bolivar. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
4: Best.

Σας άρεσε, το Spiley, το Closer. Αν είστε φαν της Melodic, οπωσδήποτε. Καλησπέριζω και την Ερέτρια, καλησπέριζω και το Λονδίνο. Υπέροχη συνεργασία Σάσα και Superflu στο Astra

Λίγο σκοτεινή ενέργεια. John Digweed είναι αυτός. Και το remix από Guy J στο Every Day. Every Night για εμάς. Μας γράφουν εδώ οι φίλοι μας διάφορα ωραία μηνύματα. Όπως ας πούμε από την Παιανία. Περιμένουμε, λέει, παρτάρα στην Αίγλη και πολύ καλά κάνετε. Και εμείς ανυπομονούμε. Σε μια εβδομάδα ακριβώς από σήμερα, Παρασκευή 15 Μαΐου, έχουμε ραντεβού στην Αίγλη Ζαπίου, στο Αίγλη Σινεμά, το οποίο βρίσκεται μέσα στον πανέμορφο κήπο του Ζαπίου, για να γιορτάσουμε μαζί τον ωραιότερο μήνα της Άνοιξης, τον Μάιο, στο πλαίσιο του Δήμου Αθηναίων, του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίου, το οποίο σας προσκαλεί στο μεγάλο ανοιξιάτικο πάρτι του Best 92,6. Την επόμενη Παρασκευή, λοιπόν, 15 Μαΐου, με ελεύθερη είσοδο από τις 7 το απόγευμα και μετά, εκεί θα βρίσκομαι και εγώ και θα σας περιμένω πίνοντας Aperol, Aperol Spritz. Πάντα με πάγο το πίνουμε, ακούγοντας μουσική. Εσείς βάζετε την καλύτερη παρέα. Όσο για το Aperol, το aperitif με το έντονο πορτοκαλί χρώμα και τη μοναδική γεύση, το πίνουμε και απολαμβάνουμε υπεύθυνα.

Απόψε το βράδυ λοιπόν, Mind Against, στο Bolivar. Και για όσες θέλετε να κάνετε πρόγραμμα για το Σάββατο Κυριακό, έχετε πολλές επιλογές. Ανάμεσα στους οποίους στο Ζάπιο Μέγαρο, μεγάλο πάρτι αύριο στο πλαίσιο του Athens City Festival, με πολύ δυνατό line-up. Από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 11.30 το βράδυ, νωρίς δηλαδή. Και την Κυριακή επίσης, Athens All Star Party, στο πάρκινγκ θέατρο του Λυκαβητού. Εκεί όπου κορυφαίοι promoters συμπράττουν για το καθιερωμένο πάρτι του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων από τις 4 το απόγευμα. Εμείς είπαμε την επόμενη Παρασκευή 15 Μαΐου θα τα πούμε στην Έγλη Ζαπίου, στο Σινέ Έγλη.

Ήρθε η ώρα να σας καληνυχτήσω. Με τι άλλο, με Mind Trip από Άννα Μαρία 6. Σήμερα κυκλοφόρησε επίσημα σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες. Μπορείτε να το αγοράσετε αν επιθυμείτε. Καλό τάξιδο να είναι και αυτό. Άλλη μια κυκλοφορία της Bella Lou Records, το προσωπικού label της Αμυχή, η οποία έρχεται με τις μουσικές επιλογές της, τις υπέροχες, μέχρι τη μία, εδώ στον Best. Μία με δύο G-PAL, δύο με τρεις The Man With The Speaker, τρεις με τέσσερις Ίζο Ντάρκο και τέσσερις με έξι Bruce. Και για τη μία ώρα που πέρασε απόψε, Κλεοπάτρα Φιντανίδου διάλεξε τη μουσική όπως κάθε Δευτέρα έως και Παρασκευή. Προλαβαίνω να στείλω τα φιλιά μου και στην παρέα που ακούει από το Βιετνάμ, παρακαλώ. Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκυριακό. Έμεσα τα πούμε βράδυ Δευτέρας, λίγο μετά τις 11. Καλή συνέχεια, καλό ξημέρωμα, καλό Σαββατοκυριακό και πολλά πολλά φιλιά.

0: 92,6.
1: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί στο μεγάλο ανοιξιάτικο πάρτι του Best στην Έγλιζα Πίου για να γιορτάσουμε μαζί με το Aperol, τον ωραιότερο μήνα της Άνοιξης, την Παρασκευή 15 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Be there, be best. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου. Απόλαυσε το Aperol Spritz πάντα με πάγο, μουσική και την καλύτερη παρέα. Το aperitif με το έντονο πορτοκαλί χρώμα και τη μοναδική γεύση. Απολαύστε υπεύθυνα.
0: Best 92,6.

0: Best After Hours. Η ώρα είναι 2.
1: Μοιράει το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το,

92,6. After hours. After hours.